Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Σε κατάσταση κόκκινο συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας έχουν τεθεί 13 νομοί στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Έκκληση απίφθινε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βαγγέλης Τουρνάς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Για την προστασία των πολιτών και σήμερα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων σε λέσχες φιλίας του Δήμου, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Έκκληση απευθύνει ο Δήμος προς τους δημότες της πρωτεύουσας να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα απαγορεύονται οι υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο του νομού Αττικής σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα, η ευνίδη επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δέντρα κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βυθίζοντας το σκοτάδι τμήμα του νησιού. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Πετρουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που όμως γρήγορα κατασβέστηκαν. Ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφίας από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στη συντάξη χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 17 ετών. Επίσης, προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Στη Βουλή, εντωμεταξύ, κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή. Στο διεθνή χώρο, ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακοίνωσε πως επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές πως η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μοφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Αθήνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Hot Dry Windy. Σχεδόν όλη η χώρα, παιδιά. Το εκρηκτικό κοκτέιλ του διψασμένου αέρα των ισχυρών ανέμων. Δηλαδή ζεστό, ξηρό και με άνεμο. Και θα είμαστε, δηλαδή, κατά το κοινό λεγόμενο, σε κλειοκαύσωνα. Ωραία λέξη, κλειοκαύσωνα. Αυτά τα γνωστά κλισέ που λέμε. Έχουμε σε ισχύ έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που θα φέρει διάφορα τέλος πάντων θέματα στο χάρτη το μετεωρολογικό, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αναμένονται 43 άρια. Στα κόκκινα ανεβαίνει ο υδράργυρος, ο καύσωνας κορυφώνεται και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για δύσκολες συνθήκες, ενώ αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης από αύριο και την Παρασκευή περιμένουμε καταιγίδες, βροχές κτλ. Την ίδια ώρα φουντώνει ξανά το κίνημα της πετσέτας, παιδιά, διότι οι περιορισμοί ήταν τελικά στα λόγια. Πήγανε οι παραλίες στη διαχείριση στην κτηματική εταιρεία και εκεί δίνουν αφιδώς ομπρέλες, ξαπλώστρες, παντού, παιδιά, παντού δίνουνε, παρά το γεγονός ότι τότε που έγινε η ιστορία του κινήματος της πετσέτας, τότε όλοι είπαν ναι, αυτό, εκείνο, είχαμε δηλώσεις από υπουργούς, εκείνο, τώρα ξανά εξαπλώστρες, δηλαδή φορτηγά με εξαπλώστρες σε όλες τις παραλίες. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τα προβλήματα των Βρετανών, γιατί έχουν το χάρισμα οι Βρετανοί να αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Τώρα τον 7ο πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Λάρη, ο οποίος είναι ο μόνιμος κάτοικος εκεί downstream, γιατί πολύ απλά οι γάτες είναι επτάψυχες. Οι πρωθυπουργοί δεν είναι. Επτάψυχος ο Λάρη, 7 πρωθυπουργοί φύγανε. Τώρα να δούμε αν ο επόμενος ποιος θα είναι. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε να συνηθίσουμε τα ονόματα των πρωθυπουργών των Βρετανών και έρχεται ένας άλλος. Ο Μπέρναμ είναι τώρα. Δήμαρχος ήταν αυτός, τώρα θα γίνει. Μάλλον έγινε πρωθυπουργός και υπόσχεται μειώσεις στο ρεύμα και όλα τα σχετικά. Μειώσεις στο ρεύμα, είπα, έρχεται και η τέλεια καταιγίδα. Εκτός από τον καύσωνα και το hot dry windy, έρχεται η τέλεια καταιγίδα για την αγορά ενέργειας. Και μας λένε τώρα και μας εξηγούν τους λόγους που θα έχουμε νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως έχουμε ένα θρίλερ από χθες το βράδυ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τον έψαχνε για ώρες η οικογένειά του. Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Και την ώρα που εμείς συζητάμε όλα αυτά, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρω τώρα αν θα ανακοινώσει το τέλος ακόμα ενός πολέμου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Και θέλει να χτυπήσει, λέει, το πυρηνικό οχυρό το οποίο το είχαν διαλύσει στον προηγούμενο πόλεμο του Ιράν. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν περιορισμένης διάρκειας, αλλά δεν το βλέπω να σταματάει, γιατί πιο εύκολα ξεκινάς ένα πόλεμο από το να το σταματήσεις. Αλλά έχει ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος η ιστορία των επιθέσεων, γιατί έχει και οικονομική διάσταση. Έχουμε ανωδική πορεία για το πετρέλαιο που φτάνει πλέον τα 92 δολάρια το βαρέλι, χωρίς ορατή αποκλιμάκωση δυστυχώς, και οι ανατιμήσεις έφαγαν την επιδότηση. Θυμάστε την επιδότηση που μας έλεγε η κυβέρνηση. Δώσαν τα δηληστήρια την επιδότηση, αλλά οι βόμβες του Τραμπ την εξαφάνισαν. Βέβαια, θα μου πείτε, θα ήταν πολύ χειρότερα. Και επειδή λέμε και τώρα για τον καιρό και για τον καύσωνα και όλα αυτά, βλέπουμε την κλιματική κρίση και στη δική μας χώρα και την διαφοροποίηση των καιρικών συνθήκων. Έχουμε γίνει πιο τροπικοί σχετικά με το κλίμα. Γιατί την Παρασκευή περιμένουμε καταιγίδες, αλλά ήδη οι καταιγίδες έχουν φτάσει στην Κέρκυρα. Γιατί είχαμε απότομη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση που πλήττουν το νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Άρα, έχουμε και λέμε, συνοψίζουμε για τον καιρό. Καμίνη χώρα, με τον υδράργυρο στους 43 βαθμούς, πικ σήμερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και περιμένουμε καταιγίδες Πέμπτη Παρασκευή. Ήδη έχουν έρθει όμως καταιγίδες στην Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές, δυτικά βόρεια θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Και αυτός ο ισχυρός καύσωνας που κορυφώνεται σήμερα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 43 βαθμούς στη Θεσσαλία. Ήδη είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλία. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η ενισχυμένη άνεμη και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες σε 5 περιοχές της χώρας. να είναι στο χάρτη οι πιο επικίνδυνες, δηλαδή σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιές. Τώρα, στην Αττική τώρα θα έχουμε 3-4 νότιο-ανατολική άνεμη, βαθμιά δυτική-βορειοδυτική 4-5-6 και η θερμοκρασία από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια βέβαια είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα, λέμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στη Μαρκέλα, στο Μάρκελο, στο Μενέλαο και στην Μαριαλένα. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε όλες και όλοι. Είναι Τετάρτη. 2 και σήμερα εγώ μετράω για να την κάνω και αν πιστέψουμε την επικαιρότητα. Σήμερα δεν έχουμε μόνο καύσωνα, έχουμε καύσωνα στην θερμοκρασία μεν, καύσωνα στις τιμές, καύσωνα στη Βουλή, καύσωνα στα νεύρα των πολιτών. Το μόνο που παραμένει παγωμένο είναι το πορτοφόλι τους. Η χώρα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όχι μόνο γιατί το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς, αλλά γιατί η πολιτική προστασία προειδοποιεί για συνθήκες που θυμίζουν τη μαύρη ημέρα στο μάτι, που πλησιάζει για αυτή η ημέρα. Εδώ δεν χωρούν ούτε ξυπνάδες ούτε πολιτικά παιχνίδια. Μια σπίθα αρκεί να μετατραπεί σε εθνική τραγωδία. Άρα, όλοι να έχουμε το νου μας. Δεν θέλω τώρα διάφορα περίεργα, θερμικές εργασίες έξω, να ψήσουμε κανένα παϊδάκι, γιατί συνέβαινε στο παρελθόν και όλο αυτό το σκηνικό. Να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και σαν να μην έφτανε λοιπόν ο καύσωνας, έρχεται και ο πληθωρισμός να βάλει κάρβουνα στην τσέπη μας. Μας λένε τώρα η τέλεια καταιγίδα. Μα ξέρουμε ότι πάντα θα υπάρχει μια τέλεια καταιγίδα. Θα πληρώνουμε αλουνού, τέλος πάντων να μην πω τι. Και τώρα μας εξηγούν γιατί θα έχουμε ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα, που σημαίνει ότι θα έχουμε ανατιμήσεις και σε μια σειρά προϊόντων. Δηλαδή πετρέλαιο, τρόφιμα, μεταφορές, λογαριασμοί. Λογαριασμοί φουντώνουνε. Η κυβέρνηση όμως ετοιμάζει, λέει, πακέτο φοροελαφρύσεων στη ΔΕΘ. Έλα τώρα που γυρίζει, παιδιά, γιατί προεκλογική περίοδο έχουμε, καύσωνα έχουμε, τιμές έχουμε. Θα έχουμε και ένα πακέτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους. Α, πάει και η ιστορία με τις συντάξεις χειρίας. Πέρασε μετά από τόσο καιρό αυτή η τροπολογία να τελειώνει αυτό το άγχος που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δεν ήταν μεγάλος ο αριθμός τους, αλλά τέλος πάντων όσοι ήταν χείροι και χείρες, σου λέγανε λες να μας την κόψει. Τώρα τελείωσε αυτό το πράγμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει νέος κόφτης. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως υπάρχει αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Αν συνεχίσει να ανεβαίνει το πετρέλαιο λόγω Μέσης Ανατολής, υπάρχει σοβαρός κινδύνος οι παροχές να εξατμιστούν πριν καν ανακοινωθούν. Είναι σαν να σου χαρίζουν ομπρέλα την ώρα που έρχεται τυφώνας. Στο εξωτερικό, δηλαδή εκτός των συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να πιέζουν στρατιωτικά το Ιράν, όμως όσο περνούν οι μέρες, τόσο μεγαλώνει ένα ερώτημα. Υπάρχει σχέδιο για την ειρήνη ή μόνο σχέδιο για τον πόλεμο? Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις μια σύγκρουση πολεμική παρά να τη σταματήσεις. Και εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια που δεν είναι ευχάριστα. Γιατί αν προχωρήσουν σε χερσαία επέμβαση, όπως λένε πάρα πολλοί αναλυτές, ωραία που καήκαμε, ζήτω που καήκαμε. Τέλος πάντων, στο εσωτερικό μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, πολιτικές φυσικά, γιατί νομίζω η Βουλή χθες θύμιζε τηλεοπτικό πάνελ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Παναγιώτης Δουδονής, υπουργός και τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, αντάλλαξαν ατάκες για βιβλιοπολία. Νομικά συγγράμματα. Και ποιος έγινε ρεζίλι. Το μόνο που έλειπε ήταν να βγει προσφορά δύο συνταγματολόγοι στην τιμή του ενός. Στη Νέα Δημοκρατία όμως δεν ανεβαίνει μόνο η θερμοκρασία. 15 βουλευτές άνοιξαν μέτωπο για τις πρακτικές των μεγάλων ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πλατφορμών, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ των ξενοδόχων. Και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τους παίρνουν πολύ μεγάλη προμήθεια για να κάνουν τις κρατήσεις και διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι. Δεν ξέρω όμως με ποιο τρόπο μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Δηλαδή να βάλει πλαφόν στο κέντρο σε μια πλατφόρμα, να σου πει εντάξει, μεγάλε, μην έξω. Γιατί είναι παγκόσμιες αυτές οι πλατφόρμες και παίρνουν προμήθειες. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά βάλτε στις πλατφόρμες, στις πολυεθνικές, στα σούπερ μάρκετ, το έτσι, το άλλο. Πόσοι πραγματικά κερδοσκοπούν, εσχροκερδούν εις βάρος του πολίτη, του επιχειρηματία, του μικρομεσαίου. Θα τη βγάλουμε την άκρη, δεν ξέρω. Θα μας απαντήσει η κυβέρνηση. Και λίγο αργότερα ο Γιώργος Βλάχος άνοιξε ακόμη μεγαλύτερη κουβέντα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και βγήκε μια συνέντευξη χθες στη Σερβιού που τον δείχνει διψήφιο. Δηλαδή λένε αυτοί που θα τον ψηφίσουν σίγουρα ή πολύ σίγουρα να είναι διψήφιοι. Και λέει, όλα θα τα συζητήσουμε, λέει. Ακόμα και αν θα είναι κάποιος άλλος πρωθυπουργός. Έρε φωτιές, καύσωνας πολιτικός. Όταν οι κυβερνητικοί βουλευτές αρχίζουν να συζητούν δημόσια τις επόμενες κυβερνήσεις, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, σημαίνει ότι το προεκλογικό θερμόμετρο έχει ήδη ανέβει. Σπάει, σπάει, παιδιά. Και επειδή το κράτος ψηφιοποιείται, με γρήγορους ρυθμούς φυσικά, ετοιμαστείτε, λέει, έρχονται άλλες 388 κάμερες. Τις περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν προχώρησε ο διαγωνισμός. Τέλος πάντων, έρχονται κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Σαρωτικοί έλεγχοι, ηλεκτρονικά πατίνια που μπαίνουν τέλος πάντων σε ένα περιορισμό. Γιατί πέρασε και μπήκε μάλλον το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα ψηφιστεί. Πρόστιμα για το κινητό, κράνος, ζώνη. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα βλέπει σχεδόν τα πάντα. Το μόνο που ακόμη δεν έχει καταφέρει είναι να βρει πώς εξαφανίζεται ο μισθός πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτό δεν το έχει καταφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί που περιμέναμε μάχη για το άρθρο 16, παιδιά, έχουμε άλλη πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, γίνεται κακός χαμούλης, είμαστε λίγο πριν τις εκλογές και εδώ γίνεται χάμος. Λοιπόν, βρεθήκαμε να λύσουμε ένα γρίφο λογικής. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε το ακατόρθωτο. Να δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά λέει δεν μπορεί και να τα καταργήσει, γιατί υπάρχει η ασφάλεια δικαίου. Με λίγα λόγια, τα αποδέχεται χωρίς να τα αποδέχεται και τα πολεμά χωρίς να τα αγγίζει. Το καταλάβατε, ούτε εγώ. Αν αυτό λέγεται τώρα δημιουργική ασάφεια, τότε η κβαντική φυσική είναι μάθημα νηπιαγωγείου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ άρπαξαν την ευκαιρία και άρχισαν το πελέκημα. Γιατί όταν η θέση σου χρειάζεται μεταφραστή, ο πολιτικός αντίπαλος δεν χρειάζεται καν επιχειρήματα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, του Τσίπρα, μπήκε στο διάλογο για την παιδεία με μια πρωτότυπη μέθοδο. Πετάει τις ιδέες στον αέρα και όποια προσγειωθεί όρθια μένει στο πρόγραμμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα όλα είναι έξυπνα. Οι κάμερες, τα πατίνια, οι πλατφόρμες και οι εφαρμογές. Το μόνο που επιμένει να μένει χαζό είναι το εισόδημα του πολίτη, γιατί ακόμα δεν έμαθε να τρέχει πιο γρήγορα από την ακρίβεια τις υποσχέσεις των πολιτικών και τα προγράμματα των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Τύχον είναι ο Ρέστης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγελική Λάζου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Στο Viper ρίξτε παιδιά, ρίξτε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τη δημιουργική σας ασάφεια, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι σας προβληματίζει, τη ζωή σας τέλος πάντων, αυτά που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας, στο 6947-989-989 που είναι το Viper και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, η Αποστολία, η Νίκη και η Ανδρονίκη μου στέλνουν τις καλημέρες από τα social media, στα προσωπικά μου social media. Ο Κυριάκος μου λέει καλημέρα. Αυτό που έγινε χθες στην Ακρόπολη, αν ξαναγίνει, θα είναι ύποπτο. Ξαφνικά κάποιος πήγε και έκανε αυτό που έκανε την ώρα που κανονίζουν να παραχωρηθεί όλη η πολιτιστική κληρονομιά σε ανώνυμες εταιρείες. Προβοκάτσια βλέπεις, Κυριάκο, έτσι. Πάντως αυτό που έγινε ήταν πρωτοφανές και καλό είναι να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας ώστε σε τέτοιους προορισμούς τουριστικούς, αρχαιολογικούς χώρους που είναι παγκόσμια μνημεία, προφανώς θέλει μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο Νίκος μου λέει, υπενθυμίζω ανώτερη φυλή, φίλη Παναθηναϊκή, ο Βάζελος που το δείχνει συνέχεια. Καμία υπερβολή, αποδεδειγμένο ιστορικά, έχω δύο συναδέλφους στο γραφείο που κρυώνουν και ανοίγουν τα παράθυρα. Εάν τη σκοτώσω, όταν θα με πάνε φυλακή, θα ζητήσω από σένα και τον κύριο Τάκη να δώσω συνέντευξη. Γεια σου, Νίκο. Όντως, υπάρχουν και αυτοί που ενώ έχει καύσωνα έξω, σου λένε κλείσε το κλιματιστικό να πάρουμε λίγο αέρα. Τι αέρα να πάρεις, τέλος πάντων. Ο Αναστάσιος μου στέλνει, πέρασαν δύο χρόνια από τότε που έθανε η κοπέλα μου, συνέχεια νομίζω ότι μου μιλάει. Γιατί κάθεσαι και λες δημόσια ότι πέθανα, ρε ηλίθιε. Ναι, ακόμα και τώρα νομίζω ότι μου απάντησε. Λοιπόν, ο Αναστάσιος στέλνει το άνεκδοτο της ημέρας. Καλημέρα, Νίκο, καλή εκπομπή. Μου στέλνει ο Σπύρος, να σε καλά, Σπύρο. Ο Χάρης μου λέει, Νίκο, καλημέρα. Μήπως αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ έχει γίνει και αντιπρόεδρος της ΕΛΑΣ. Τι να σου πω, βρε Χάρη μου. Αυτά που γίνονται εκεί είναι λίγο περίεργα. Αλλά καταλαβαίνω τι κάνει ο κ. Τσίπρας, γιατί σου λέει. Σε δύο βάρκες μια χαρά είναι και με τα συμφέροντα που θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και να πουλάμε και λίγο αριστερό λύκη σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν θέλουμε το άρθρο 16. Το πιο έντιμο και τίμιο που δεν θα του λέει και κανένας, θα έχει βέβαια την κριτική από αριστερά, ήταν να πει ότι αφού έγινε αυτό να προχωρήσει και να συμμετέχει στο διάλογο για το άρθρο 16. Δηλαδή πιο ισορροπημένη είναι η στάση του Πασόκ που σου λέει θα πάμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16, εμείς θα το αναθεωρήσουμε, θα βάλουμε σκληρά κριτήρια, θα καταργήσουμε το νόμο Πιερακάκη και θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια με το περιεχόμενο της αλλαγής του άρθρου 16. Λογικό ακούγεται. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά λένε όχι, οκ, okay, ξεκάθαρη θέση. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πατάει σε δύο βάρκες. Σου λέει τι να κάνουμε τώρα, είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, αλλά αφού είναι, είναι. Γεια σας. Δηλαδή. Τρελαίνεσαι λιγάκι και εκεί καύσωνα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management.
3: Αλφα 94,7.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι

0: Είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-010432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Είναι το κυκλοφοριακό για πολλούς κατοίκους της Αττικής, οι οποίοι χρειάζεται να μετακινούνται να πάνε στη δουλειά τους από ένα δήμο σε άλλον, και τις περισσότερες φορές η εργασία δεν είναι κοντά στην περιοχή σου και βασανίζονται ψυχολογικά, κουράζονται και βέβαια είναι και κόστος. Λοιπόν, εγώ έλεγα από την πρώτη στιγμή εδώ και πολύ καιρό, και μάλιστα φώναζα στον κύριο Χρυσοχοίδη και στους προηγούμενους, γιατί τόσο καιρό φωνάζω, ότι ρε παιδιά, στο Κυφισό φτιάξτε και σε μεγάλους οδικούς άξονες μια διαδικασία, μια task force να τρέχει επιτόπου να λύνει τα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα μικροατύχημα στο ποτάμι να μένει το αυτοκίνητο σε μια λωρίδα κυκλοφορίας και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση να φτάνει μέχρι τη θάλασσα, την παραλία και μέχρι τη Λαμία. Λοιπόν, άρα αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Όπως επίσης και με τους τροχονόμους είχα πρόβλημα. Με τους τροχονόμους το έλυσε ο κύριος Χρυσοχοίδης, και μάλιστα σε μια επικοινωνία που είχα μαζί του, μου είπε ότι περίμενε και θα δεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αυτό που ουσιαστικά έλεγα γίνεται με το Traffic Commander. Μ' αρέσει πάντως ο τρόπος που ο κύριος Χρυσοχοίδης πλασάρει όλα αυτά τα. Έχει, ρε παιδί μου, αμερικάνικο FBI και αυτά κτλ. Οφείλω να ομολογήσω όμως, παρά την κριτική, τη σκληρή κριτική που του έχω ασκήσει σε πολλά θέματα, ότι τουλάχιστον από αυτούς που θυμάμαι εγώ ως υπουργού στο πόστο του, ο Χρυσοχοίδης είναι ο καλύτερος. Προσπαθεί να κάνει πράγματα και να λύνει θέματα. Και βέβαια και στο θέμα της εγκληματικότητας, αλλά και σε αυτά τα θέματα. Άρα τώρα παρουσιάζει ένα πακέτο. Όπου όντως θα λειτουργεί μια task force με τη σοβαρή τεχνολογική παρέμβαση, με τα drones, με τα περιπολικά, με τις μηχανές, με τις κάμερες, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ενίο επιχειρησιακό κέντρο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, γιατί τώρα ήταν όλο σπασμένο. Και βέβαια όλα αυτά θα μπορούν να συγκεντρώνονται τα συμβάντα, να επεξεργάζονται οι επιτελείς και να δίνουν λύσεις άμεσα. Η τεχνολογία βέβαια μπορεί να βοηθήσει τους αρμόδιους να διαχειριστούν το μποτιλιάρισμα, δεν μπορεί όμως να εξαφανίσει τα αυτοκίνητα, ούτε να δημιουργήσει νέους δρόμους, έτσι. Αλλά όμως, αν το Traffic Commander καταφέρει να μειώσει έστω και κατά ένα μέρος τις ατελείωτες καθυστερήσεις, θα πρόκειται για πραγματική επιτυχία. Γιατί πολύ απλά, όταν έχεις, για παράδειγμα, μποτιλιαρίσματα λόγω παράνομης στάθμευσης, σε κεντρικούς δρόμους μιλάμε τώρα. Στην Πειραιό, στη Μεσογείο, όταν για παράδειγμα υπάρχουν λωρίδες λεωφορείων όπου είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, όταν ακόμα και στην Κηφισία και στους κεντρικούς δρόμους εθνικής αντιστάσεως παρκάρουν αυτοκίνητα στη μία λωρίδα, τότε δημιουργούνται προβλήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία. Και όταν έχεις ένα συμβάν, θα πρέπει γρήγορα να προσεγγίζεις ώστε να το αντιμετωπίσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αρκεί αυτό να μην μείνει στα χαρτιά και να εφαρμοστεί από φθινόπωρο τα νεότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πρόσφατα κυκλοφόρησε το τρίτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πάμε στην εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Είχαμε κανονίσει, κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε κανονίσει να πούμε και θα το πούμε και αυτό σχετικά με το Traffic Commander. Ωστόσο, είχαμε ένα έγκλημα χθες. Λογικά αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αλλά μας πείτε εσείς περισσότερα σχετικά με το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Έχουμε κάτι νεότερο από αυτό, μπορείτε να μας πείτε κάτι?
1: Ουσιαστικά λίγο πριν τις 12 το βράδυ ενημερώθηκε η αστυνομία και έφτασε στο σημείο. Βέβαια, όταν διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα, ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενημερώθηκε άμεσα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που έφτασε επίσης στο σημείο και ανέλαβε ουσιαστικά την προανάκριση. Στο σημείο έφτασε και η ιατροδικαστής μετά από λίγη ώρα, ο οποίος διαπίστωσε και αυτός ότι πρόκειται προφανώς για εγκληματική ενέργεια. Έχει ασκηθεί σωματική βία ουσιαστικά, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο αυτού του ανθρώπου, σε βάρος αυτού του ανθρώπου. Δεν βρέθηκε κάποιο μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ουσιαστικά μετά την νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Στο σημείο έφτασε και συνεργείο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς από τη στιγμή που πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή εξερεύνηση στον χώρο, ώστε να προκύψουν πιθανά ευρήματα που θα μας οδηγήσουν στο δράστη.
0: Έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι ή όπλο, πέρα από τα τραύματα που έχει και μπορεί να έχουν προκληθεί από γροθιές ή κλωτσιές και διάφορα τέτοια?
1: Όχι, δεν έχει διαπιστωθεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο μέσο, τουλάχιστον μακροσκοπικά από τον ιατροδικαστή, ούτε βρέθηκε κάποιο αντικείμενο στο σημείο το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Ίσως ο άνθρωπος αυτός πριν καταλήξει χτυπήθηκε και σε κάποιο σταθερό σημείο. Είναι βέβαια θέματα που θα προκύψουν μετά την νεκροτομή.
0: Μάλιστα. Κυρία Δημογλίδου, τώρα πάμε σε αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε. Εγώ το έχω πει πολύ καιρό και το βλέπω ως θετικό, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν θα λύσει το κυκλοφοριακό, ωστόσο θα αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα. Πείτε μας γι' αυτό το Traffic Commander, τι σχέδιο είναι, πώς θα εξελιχθεί, από πότε θα το έχουμε?
1: Ουσιαστικά είναι ένα καινούργιο επιχειρησιακό σύστημα και μάλιστα ένα σύστημα το οποίο διαμορφώθηκε από αστυνομικούς, από επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, χωρίς κανένα κόστος, επιπλέον κόστος εννοώ, με πόρους οποίους διαθέτουμε ήδη στην ελληνική αστυνομία και συστήματα. Προφανώς και δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, τα αυτοκίνητα από το λεκανοπέδιο, τα οποία είναι αρκετά για το δίκτυο που διαθέτει το λεκανοπέδιο. Όμως προσπαθούμε να επέμβουμε με οποιονδήποτε τρόπο για να δούμε καλύτερη κατάσταση στους δρόμους. Σχεδιάστηκε λοιπόν αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, για να υποστηρίξει ουσιαστικά την ομάδα Κόμβος, η οποία ήδη αποτελείται.
0: Τη βλέπουμε, όντως, αυτό έχετε δίκιο. Τη βλέπουμε και βλέπουμε και ανάπτυξη. Πάντα είχα ένα παράπονο και σας το έλεγα σχετικά με τους τροχονόμους. Έχω ένα κόλλημα σε αυτό. Βλέπω όμως ότι στους βασικούς κόμβους έχει αναπτυχθεί μια πολύ καλή δύναμη τροχονόμων που ρυθμίζει την κυκλοφορία. Και παράλληλα και αυτό που λέτε με τους τροχονόμους που κινούνται με τις μηχανές και παρεμβαίνουν άμεσα σε διάφορα συμβάντα.
1: αυτό το σύστημα ουσιαστικά θα μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, να έχουμε ενιαία εικόνα και ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης που επικρατεί στο λεκανοπέδιο και μάλιστα σε κάθε σημείο. Πέραν της εικόνας που μας δίνουν ήδη οι υπάρχουσες δυνάμεις ή της εικόνας που μπορεί να μας δώσει ένας πολίτης επειδή συμβαίνει ένα τροχαίο, επειδή συμβαίνει
0: κάποια. Θα υπάρχει
1: πρόκληση,
0: κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποιος τρόπος ενημέρωσης ξεχωριστός από αυτόν που ξέρουμε, κάποια άλλη γραμμή που θα μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν για τέτοια συμβάντα?
1: Όχι, ουσιαστικά όλο αυτό θα μεταφέρεται από εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, στο ΘΕΠΕΚ όπως ονομάζεται, στο ανακοινισμένο ΘΕΠΕΚ για να υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα. Πηγές όπως κάμερες κυκλοφορίας που χρησιμοποιούμε ήδη, drones που θα μας δίνουν καλύτερη εικόνα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι σε εμάς να διαπιστώνουμε μόνοι μας το πρόβλημα εκεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία, στην αρχή ενός προβλήματος, για να μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα με δυνάμεις, ώστε να μην δημιουργείται αυτό που λέμε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε συγκεκριμένους λεωφόρους ή σε συγκεκριμένους οδούς.
0: Αυτό θα είναι μόνο για τροχαία και κάποια τέτοια συμβάντα, ή θα παρεμβαίνετε και στο παράνομο παρκάρισμα? Γιατί γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, δεν λέω εντάξει τώρα για τα στενάκια πίσω, αλλά βλέπουμε πια ότι εθνικής αντιστάσεως, ακόμα και στην Κηφισίας, στη Θησαίως, παντού σε όλες τις περιοχές βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το παράνομο παρκάρισμα. Και επίσης υπάρχει και από την πλευρά των οχημάτων τροφοδοσίας, όπου δεν υπάρχει κανένα ωράριο, δεν τηρείται το ωράριο, να σταματάνε ακόμα και στην Πειραιώς να βγάλουν τα προς παράδοση προϊόντα.
1: Ακόμα και αυτό θα μπορεί να εντοπίζεται μέσα αυτού του συστήματος. Καταλαβαίνετε ότι όντως πολλές φορές έχει προκύψει θέμα σε κάποια λεωφόρο, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όχημα, το οποίο καλύπτει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μένει μία μόνο λωρίδα για τους υπόλοιπους οδηγούς. Αυτό θα μπορεί να εντοπίζεται με αυτό το σύστημα, οπότε θα επεμβαίνουμε επί τόπου.
0: Αυταπάγγελτα, δηλαδή, να το πω έτσι, δεν θα χρειάζεται να σκάνει κάποιος πολίτης κάποια καταγγελία, θα βλέπετε από το
1: ακριβώς
0: σύστημα των καμερών ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Σε πραγματικό χρόνο θα μπορούμε να διαπιστώνουμε μόνοι μας πώς ξεκινά το πρόβλημα σε μία λεωφόρο.
0: Και βέβαια περνάει και το νομοσχέδιο, βέβαια δεν είναι δική σας αρμοδιότητα σε σχέση με τα πατίνια, αλλά θα κληθείτε να το εφαρμόσετε.
1: Φυσικά, όπου θα υπάρχει απαγόρευση σε ανήλικους, έχουμε μιλήσει πολλές φορές δυστυχώς και υπήρχαν και θύματα τα οποία χρησιμοποιήσαν αυτά τα οχήματα, τα οποία προφανώς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά, καθώς δεν είναι έτοιμοι οδηγοί ουσιαστικά και πρόκειται για οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο μαζί με τους υπόλοιπους οδηγούς και πρέπει να τηρούνται και οι κανόνες που τηρούνται από τους υπόλοιπους οδηγούς. Δεν μπορεί ένας οδηγός να οδηγεί αυτό το όχημα και να μην φέρει κράνος, πόσο μάλλον όταν είναι τόσο εκτεθειμένος.
0: Κύριε Δημογλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο near@alfaredio989.gr. Όπως ακούσατε πριν από λίγο από την κυρία Δημοκλίδου, ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιού χθες το βράδυ έχει προκληθεί τουλάχιστον από, από την πρώτη εικόνα που έχει ο ιατροδικαστής από άγριο ξυλοδαρμό. Δεν έχουν διαπιστωθεί ή δεν έχουν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, για να είμαστε ακριβείς, δεν έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι ή όπλο. Αλλά ο γνωστός ποινικολόγος είχε δεχτεί γροθιές και κροτσιές στο κεφάλι. Και τον ψάχνανε η οικογένειά του, εντοπίστηκε το βράδυ αφού βρήκανε θηρορό να ανοίξουν το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Θα δούμε που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Για να επιστρέψουμε στα της κίνησης όμως, πέρα από τα πολλά αυτοκίνητα, πέρα από τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είναι ένα πολύ σωστό σχέδιο αυτό, ώστε να παρεμβαίνει όμως στη διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, η μεγάλη υπόθεση όμως, η μεγάλη εικόνα στο θέμα του κυκλοφοριακού, είναι πρώτον ότι έχουμε μείνει πίσω στις υποδομές. Πέρα εντάξει ότι δεν μπορούμε όσους δρόμους για να φτιάξουμε όταν έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, σαφώς θα γεμίζουν οι δρόμοι αυτοί. Αλλά έπρεπε να έχουμε φτιάξει τους κόμβους έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή για παράδειγμα στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία, αυτή η έξοδος είναι δηλαδή απίστευτο. Δεν ξέρω ποιος τη σχεδίασε. Δηλαδή ένα δρομάκι μικρό για να οδηγήσει χιλιάδες αυτοκίνητα στις εξόδους στον Εθνικό Κόμβο. Για Λαμία έτσι δηλαδή. Είναι δηλαδή αυτός που σχεδίασε αυτή την έξοδο και άλλες σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο που είναι πάρα πολύ καλός, έτσι. Ήταν άστοχο. Αλλά από την άλλη, τώρα θα φτιάξουν και τον κόμβο Σκαραμαγκά για να γίνει μια αποσυμφόρηση με τα βαριά οχήματα που έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα να πάνε στο λιμάνι ή από την Ελευσίνα. Όπως επίσης θα πρέπει να δοθούν κίνητρα να μετακινηθούν κάποιες μεταποιητικές εγκαταστάσεις, τα κτέλ, η λαχαναγορά, όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι δίπλα στην Εθνική και μπλοκάρει και στο ποτάμι και μπλοκάρει την κίνηση. Όμως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο είναι οι Αθηναίοι, οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου να εμπιστευτούν τις αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας παραμένουν ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στην καθημερινότητα των πολιτών. Στα σχέδια η πρωτεύουσα αποκτά σύγχρονα τρένα, ηλεκτρικά λεωφορεία, βλέπετε τις διαφημίσεις, νέα τρόλεϊ, καλύτερες υπηρεσίες. Στην πράξη όμως ο επιβάτης συνεχίζει να περιμένει στη στάση. Αυτό έχει σημασία. Μην μας διαφημίζετε νέες τεχνολογίες έρχονται, μας παρουσιάζουν ότι θα έρθουν 300 στο βάθος χρόνου τριετίας. Αλλά όμως ο πολίτης κάθεται, ο επιβάτης κάθεται και περιμένει στη στάση. Στριμώχνεται σε παλιούς σειρμούς. Υδρώνει στα βαγόνια χωρίς κλιματισμό. Με την υπόσχεση ότι σε λίγα χρόνια όλα θα είναι καλύτερα. Η εικόνα στο μετρό είναι αποκαλυπτική. Ο εξυγχρονισμός των σειρμών προχωρά με ρυθμούς που δύσκολα συμβαδίζουν με τις ανάγκες μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Έργα που έχουν ήδη ξεφύγει από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Παίρνουν νέες παρατάσεις. Οι επιβάτες καλούνται να περιμένουν ως το 2028 για να δουν το αυτονόητο. Κλιματισμό σε όλους τους σειρμούς των γραμμών 2 και 3. Δηλαδή τώρα έχουμε καύσωνα και δεν έχουμε κλιματισμό, ρε παιδιά. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα για το κόστος. Όταν λιγότεροι σειρμοί εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο προϋπολογισμό από προηγούμενα έργα, η εξήγηση δεν μπορεί να είναι απλώς ότι έτσι είναι οι τιμές. Σε δημόσια έργα τέτοιου μεγέθους, η διαφάνεια και τεκμηρίωση του κόστους είναι εξίσου σημαντικές. Με την ίδια την υλοποίηση. Στα λεωφορεία υπάρχει μια πρόοδος με την ένταξη των νέων ηλεκτρικών οχημάτων για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Ωστόσο και εδώ μεγάλες προμήθειες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά. Το ίδιο συμβαίνει με τα τρόλεϊ. Βγάλε, ξεβγάλε. Μας είχε ανακοινώσει ο κ. Χιλανάκης ότι θα τα βγάλουν. Δεν τα βγάλανε. Αλλεπάλληλες αλλαγές σχεδιασμού δείχνουν ότι ακόμα αναζητείται η τελική στρατηγική για το μέλλον του δικτύου. Άρα εδώ, προσέξτε, η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών δεν είναι πολυτέλεια ούτε επικοινωνιακό έργο. Είναι η βασική προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής, την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και τη μείωση της ρύπανσης. Οι πολίτες δεν ζητούν εντυπωσιακές παρουσιάσεις. Ούτε ξελάκια, ούτε βιντεάκια, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. ούτε χρονοδιαγράμματα που διαρκώς μετακινούνται. Ζητούν κάτι πολύ απλό. Μέσα που να έρχονται στην ώρα τους. Να λειτουργούν αξιόπιστα και να προσφέρουν και αξιοπρεπείς συνθήκες μετακίνησης. Δηλαδή να μπω στο λεωφορείο, αλλά μην βγω ιδρωμένος και τσαλαπατημένος. Στο τέλος της ημέρας, η πραγματική αξιολόγηση μιας μεταρρύθμισης δεν γίνεται από τις συνεντεύξεις τύπου και τις παρουσιάσεις. Γίνεται στην αποβάθρα, στη στάση και μέσα στο βαγόνι. Εκεί όπου ο πολίτης δεν μετρά εξαγγελίες, αλλά λεπτά καθυστέρησης. Και είπα, μαζί με την ακρίβεια, το θέμα του κυκλοφοριακού και των μετακινήσεων είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, πας στην Ευρώπη και μπορείς να μετακινηθείς. Όχι σε όλες, για να είμαι έτσι ακριβής, αλλά στις περισσότερες, να μετακινηθείς εύκολα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα σύγχρονο δίκτυο μετρό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν κάναμε τις σωστές επεκτάσεις όμως. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ακτινωτό, να πάω δηλαδή από έναν προορισμό στο κέντρο της Αθήνας. Θέλουμε αποκέντρωση και θέλουμε και τους ομόκεντρους κύκλους. Δηλαδή δήμοι ανατολικοί να συνδέονται με τους δυτικούς, βόρειοι με τους νότιους. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ζει στην Δυτική Αττική να μπορεί να εργαστεί στην Ανατολική Αττική. Πώς θα πάει? Δεν υπάρχει περιθώριο να πας. Θα πας στο αυτοκίνητό σου και θα μπλοκάρεις το ποτάμι. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτοί που σχεδιάζουν λοιπόν, ας έχουν και αποτέλεσμα. Όχι μόνο εξαγγελίες. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Α 94,7.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Και σε επιχειρήσεις είναι ένας μοχλός πίεσης για να αλλάξει θέση κάθε πλευρά και υπάρχει βεβαίως το ενδεχόμενο ότι αν αυτές συνεχίσουν και δεν ξανακάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να πάμε για ένα πιο ολοκληρωτικό πόλεμο μεγάλη διάρκεια. Νομίζω ότι όλα είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, απλώς η κάθε πλευρά έχει τα δικά της θέλω. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης από το πάντα υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε αντιφάσεις από τους Ιρανούς. Υπάρχουν οι ρεαλιστές, ο πρόεδρος Δημοκρατίας εκεί, ο υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος Βουλής, που είναι διατεθειμένοι να συζητήσουμε με τους Αμερικανούς, και υπάρχουν σκληροπυρηνικοί, που είναι οι φρουροί της Επανάστασης, που δεν θέλουν. Και,
0: βέβαια τώρα και με την κηδεία, επιτρέψτε μου, του Χαμενεϊ, είδαμε τις απειλές, είδαμε ότι εδώ προφανώς και αποδοκιμασίες προς αυτούς τους υπουργούς που είπατε και τους αξιωματούχους του Ιράν. Σωστά. Άρα και αυτό υποδραυλίστηκε λίγο και από το εσωτερικό, έτσι υπήρξε αυτή η ένταση.
8: Ναι, ναι, σωστά. Γιατί εντάξει, λέτε για τον, για τον Χαμενεϊ, τον ανώτατο ηγέτη. Ναι. Πέραν από μία, όταν πια ανακοινώθηκε η ακυχηρία που θα ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις, υπήρχε μια δήλωση που διαβάστηκε στην δημόσια τηλεόραση του Ιράν ότι στηρίζει τις προσπάθειες της διπλωματίας, και έκτοτε δεν τον έχουμε ξανακούσει πάλι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Παρόλο ότι διαβεβαιώνουν διάφοροι Ιρανοί αξιωματούχοι ότι η επικοινωνία μαζί του γίνεται όλο και πιο εύκολη κάθε μέρα. Ότι δίθεν ο άνθρωπος γίνεται καλύτερα και μπορεί να επικοινωνήσει. Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Το άλλο έχει να κάνει πια με πώς αντιλαμβάνεται κάθε πλευρά τις εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε το Ιράν που ακολουθεί ένα δικό τους έτσι μοντέλο πολέμου φθοράς. Γιατί ουσιαστικά η λογική του Ιράν είναι ότι δεν θέλει να φανεί ότι εξαναγκάζεται σε παραχωρήσεις, γιατί αυτό θα έχει επιπτώσει στο καθεστώς, και σημαίνει ότι θέλει να επηρεάσει την ατζέντα, δηλαδή έλεγχος των στενών του Ορμούζ, την δυνατότητα να επεκταθεί αυτός ο πόλεμος. Και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες δύο μέρες συζητάμε για την Ερυθρά Θάλασσα, για τους Χούτι που έχουν ενεργοποιηθεί πάλι και λέει στην Αμερική ότι κοίταξε, οι συνθήκες επί του εδάφους είναι αυτές που καθορίζουν τα πραγματεύσεις, όχι αυτό που θέλεις εσύ ως Αμερική, που είναι ότι να κάνω πίσω στο πυρηνικό μου πρόγραμμα, να κάνω πίσω στην παραγωγή των μπαλιστικών πυράβλων, να κάνω πίσω στην χρηματοδότηση ομάδων γύρω στην ευρύτερη περιοχή, λέγεται Hezbollah, Χούτι κλπ. Και να μειώσω την επιρροή μου. Και νομίζω αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις είναι αυτές που εν μέρη καθορίζουν την ατζέντα της κάθε πλευράς, αλλά στην παρούσα φάση καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη ή τουλάχιστον υπάρχουν προσπάθειες και από τις δηλώσεις, όπως σας είπα, και από τους διαμεσολαβητές που πια δεν είναι μόνο το Πακιστάν, αλλά βλέπουμε και το Κατάρ και το Ομάν και το Ιράκ, προσπαθούν και αυτές οι χώρες να παίξουν ένα ρόλο διαμεσολάβησης, να μην υπάρχει ευρύτερος πόλεμος. Αν το καταφέρουν ή όχι, θα το δούμε. Αλλά βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα ερώτημα που θέτει πολλοίς κόσμος, γιατί δεν χτυπάει το Ιράν, το Ισραήλ και χτυπάει μόνο τις γειτονικές χώρες. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν θέλει να επεκταθεί ο πόλεμος. Γιατί ένα χτύπημα κατά του Ισραήλ σε παρούσα φάση θα σημαίνει ότι θα μπει μέσα το Ισραήλ να χτυπήσει. Βλέπουμε ότι ναι, χτυπάνε οι Αμερικανοί κρίσιμες υποδομές, αλλά όχι εντελώς όλες. Γιατί και φοβάται το Ιράν ότι αν υπάρχει πάλι ένα πλήγμα σε, ξέρω εγώ, αμερικανικές εγκαταστάσεις. Γιατί αν θυμόμαστε καλά, το επιχείρημα του κύριου Τραμπ είναι ότι σκοτωθήκανε 2-3, δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει, Αμερικανοί στρατιώτες Αμερικανοί σε μια βάση στη Ιορδανία, και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσανε πάλι οι επιθέσεις. Δεν θέλει να την επέκταση το Ιράν, γιατί αν επεκταθεί και οι κρίσιμες εγκαταστάσεις του Ιράν θα χτυπηθούν. Αυτό θα έχει θέμα μετά, και οι δυνατότητες του Ιράν να εξάγει ορυκτά καύσιμα θα μειωθούν, και βεβαίως αυτό θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του πια το Ιράν, γιατί ενδεχομένως έχουμε και έναν λαό από κάτω που υπάρχει καταστολή, που και ένα μεγάλο μέρος του λαού δεν θα ήθελε αυτό το καθεστώς να επιβιώσει ούτε με αυτές τις συνθήκες, τις οικονομικές, τις πολιτικές και το καθεξής. Και γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας Ο κύριος Ρούμπιο ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να πάμε στη διπλωματία. Το θέμα είναι για ποιο λόγο. Θα κάτσεις κάτω να πραγματευτείς τι, τους όρους της Αμερικής ή αυτά που λέει το Ιράν, που είναι οι συνθήκες σημερινές, είναι ότι εγώ ελέγχω ή θα έχω λόγο στο μέλλον των στενών του Ορμούζ και σε οτιδήποτε γίνεται στην περιοχή. Και αυτό είναι που δεν ξέρουμε.
0: Κύριε Τρενταφύλλο, τώρα εδώ, αν μπορούσαμε να βάλουμε τα σενάρια και να δώσουμε πιθανότητες, ποιο είναι το καλό σενάριο, τι πιθανότητες έχει, και ποιο είναι το κακό σενάριο και τι πιθανότητες έχει?
8: Το καλό σενάριο είναι επιστροφή τις διαβουλεύσεις που θα βασίζεται σε αυτό το σχέδιο που το μνημόνιο κατανόησης για να υπάρχει μια πιο μόνιμη λύση και ενδεχομένως ενσωμάτωση αυτό που η ιδέα της Αμερικής σε βάθος χρόνου ενσωμάτωσης του Ιράν στην παγκόσμια οικονομία, επενδύσεις στο Ιράν, αλλά και το Ιράν να σταματήσει να είναι παράγοντας ανασφάλειας. Το κακό σενάριο είναι εκτεκταμένος πόλεμος διαρκείας. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε με μια απόφαση της Αμερικής και ενδεχομένως με το Ισραήλ.
0: Ακόμα και μια χερσαία επέμβαση είναι πιθανή ή ρεαλιστική?
8: Εγώ δεν το βλέπω αυτό ρεαλιστικό. Το λένε αυτό ιδιαίτερα πηγές από το Ιράν. Νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με την για να ετοιμάσουν την κοινή γνώμη τους, να στηρίξουν το καθεστώς.
0: Να δημιουργεί ένα φόβο, ένα κλίμα επίθεσης ότι θα έρθουν ακριβώς, εδώ και αυτά. Οπότε ακριβώς, να γίνεται συσπήρωση προς τους σκληρούς, έτσι.
8: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είτε υπάρχει χερσαία επέμβαση είτε όχι, αυτός ο παρατεταμένος πόλεμος
0: προκαλεί και βεβαίως
8: που προκαλεί.
0: Να ρωτήσω κάτι.
8: Βλέπουμε τι γίνεται με τη βενζίνη, βλέπουμε τι γίνεται με την υποδιαστήτη αλυσίδα.
0: Και νομίζω ότι αυτό εκμεταλλεύονται και οι Ιρανοί, γιατί το βλέπουν με τα στενά του όρμα, είναι το πυρηνικό του όπλο. Κάτι τελευταίο και πολύ σύντομα, επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Τρενταφύλου. Ποιο είναι το κομβικό, δηλαδή τι είναι αυτό που θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά? Υπάρχει κάτι ή κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο θα λύνει το πρόβλημα?
8: Για μένα θα ήταν να λύσουν στο εσωτερικό του Ιράν να έχουν μια ενιαία
0: θέση.
8: Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει.
0: Άρα τελικά η πρώτη κίνηση, ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας, μάλλον δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας λύσης, έτσι. Φαίνεται ότι έτσι το πρώτο φαίνεται. Χτύπημα που κάνανε Αμερικανοί και Ισραηλοί δεν ήταν ότι καλύτερο για την επίτευξη της ειρήνης στη συνέχεια, έτσι. Αν και ο στόχος τότε ήταν διαφορετικός. Να
8: γιατί
0: πέσει το
8: γιατί άλλο κύρος είχε ο ανώτατος ηγέτης, άλλο κύρος είχε ο Λαρατζανί που ήταν ο σύμβουλός του, από τους σημερινούς ηγέτες που δεν υπάρχει ένα άτομο να επιβληθεί, να επικρατήσει στο Ιράν. Ναι.
0: Κύριε Τρενταφύλλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρενταφύλλου. Βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται. Αυτός ο πόλεμος πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μπει σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, κατάπαυσης του πυρός. Έχουμε διάφορα επεισόδια τα οποία όμως δημιουργούν ζητήματα πολλές φορές που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια συνδεσιμότητα της οικονομίας, του εμπορίου, και έχει πάρα πολλές παρενέργειες, έτσι. Και δεν είναι μόνο οι παρενέργειες που σημειώνονται σημειακά, δηλαδή πέταξε πέντε πυράβλους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απάντησε το Ιράν και έχουμε μία άνοδο της τιμής. Αυτά αρχίζουν και λειτουργούν και συστημικά και δομικά. Δημιουργούνται προβλήματα τα οποία θα αποκατασταθούν εν καιρό. Δηλαδή θα περάσει χρόνος για να επιστρέψουμε στην προ-πολέμου κατάσταση. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Ελίνα Βασιλάκου τα ξέρει βέβαια, τα έχει αποτυπώσει και ξέρει τι κάνει. Έχω υποστηριχτές όπως μαθαίνω, έτσι.
9: Ναι, αλλά έχω κι εγώ.
0: Έχεις και εσύ υποστηριχτές.
9: Κάποιους λιγότερους
0: αριθμητικά. Ξεκινάμε προεκλογικό αγώνα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
9: Κοίταξε,
0: ανάμεσά
9: μας. Δεν με συμφέρει. Κάτσε να ετοιμαστώ πρώτα. Έχεις περισσότερους εσύ.
0: Α, θα το πας όπως ο Μητσοτάκης, έτσι. Αργά δηλαδή. Αργά και βασανιστικά.
9: Όχι.
0: Θα ευνηδιάσεις.
9: Θα σου πω εκτός αέρας πώς θα το πάω.
0: Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Και συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί για μία ώρα, όπως θα το κάνουμε μέχρι και την Παρασκευή. Και μετά θα σου κουνήσω μαντήλι και εγώ.
9: Αυτά είναι.
0: Εσύ θα μείνεις εδώ?
9: Ναι.
0: Έχα δύο μήνες άδεια πήρες. Δεν θα μείνεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αγωνία τέλους για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έκανε γνωστό νωρίτερα υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Εικόνα από τους δρόμους, δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αυξημένη κίνηση από Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο. Στην άνοδο, δυσκολίες για τους οδηγούς από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, τη λεωφόρο Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Συγκρού από Φίξ και στην άνοδο της Πειραιός προς Ομόνια. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε νεκρός από τις 16χρονες δίδυμες κόρες του αργά χθες βράδυ στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα, δήλωσε πρόλίγου στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας πως την προανάκριση έχει ήδη αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών. Σημείωσε πως έχει ασκηθεί σωματική βία σε βάρος του θύματος και έκανε γνωστό πως ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την νεκροτομή που θα διενεργηθεί εντός της ημέρας. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας με τον υδράργυρο στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τοπικά στη Θεσσαλία στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών λόγω της ακραίας ζέστης και της χαμηλής υγρασίας έχουν τεθεί σήμερα οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μέχρι νεωτέρα σε δάση και εθνικούς τριμμούς. Στην Αθήνα απαγορεύεται είσοδος επισκεπτών και οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για το λεκανοπέδιο της Αττικής ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σήμερα στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε τη νύχτα την Κέρκυρα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στο νησί από τις πτώσεις δέντρων σε καλώδια στο χωριό Πετρουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβη στη Βόρεια Κέρκυρα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας, αλλά και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την προσεχή Παρασκευή. Νέα κλιμάκωση προανήγγυλο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του λεγόμενου βουνού της Καπάνης του πυρηνικού οχυρού, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Για 11η νύχτα συνεχίστηκαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως έπληξε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ενώπιον της Γερουσίας ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Πιτ Χέξεθ. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Χέξεθ που πήγε στην Επιτροπή της Γερουσίας, αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, πτέρυρχο Νταν Κέιν, κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτό το μήνα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι οι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ πως ξεκίνησε ένα πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφές σχέδιο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μοφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Ελάτε ομάδα να ανέβουμε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Τάκης Χατζής Αθηνά, είδανε και σε διακοπές. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Θα με ανεχθείτε. Μέχρι την Παρασκευή βέβαια. Αυτό και μετά θα σας κουνήσω και εγώ το μαντίλι. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Φτάσαμε ρε παιδί μου, ρε τον παγάσα τον Ιούλιο. Πώς ξεγλίστρησε έτσι. Αλλά έπρεπε να ξεγλιστρήσει για να φύγουμε κι εμείς. Καύσωνας έξω, ο πολιτικός πυρετός μέσα. Και ο πολίτης μόνιμα στην εντατική της καθημερινότητας. Έχουμε και την κεντροαριστερά, παιδιά. Ο Τσίπρας στρίβει κέντρο με μια δημιουργική ασάφεια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Πασόκ προσπερνά από αριστερά. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, μεταγραφές βουλευτών και μάχη για το ποιος θα εμφανιστεί ως πραγματικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διαφορετική στάση της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ανοίγει καθαρό μέτωπο στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς. Βέβαια, έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά που είναι πάγια η θέση τους. Η διαφοροποίηση του Τσίπρα δημιουργεί άλλα δεδομένα. Παράλληλα, στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μαθαίνω, παρασκηνιακές επαφές με ανεξάρτητους πρώην βουλευτές, καθώς το Πασόκ επιχειρεί να ενισχύσει και την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στο στελεχειακό δυναμικό, με μεταγραφές και προστίκες και διευρύνσεις, και να ανακόψει την πολιτική πίεση από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας τώρα θέλει να αποδείξει ότι έγινε ρεαλιστής. Το Πασόκ προσπαθεί να αποδείξει ότι παραμένει προοδευτικό και οι δύο κυρίως προσπαθούν να αποδείξουν ότι χωρούν στο ίδιο πολιτικό οικόπεδο χωρίς να παρκάρει ο ένας πάνω στον άλλον ή να παίζουν συγκρουόμενα. Μάλλον συγκρουόμενα. Ωραίο παιχνίδι τα συγκρουόμενα. Έτσι πήγαινε στα μάτια. Στα συγκρουόμενα. Στα μάτια Καρλούτσος τώρα είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου λέει ναι, βεβαίως, σαφώς. Η μάχη δεν είναι λοιπόν μόνο ιδεολογική, είναι και για την πολυπόθετη δεύτερη θέση και το δικαίωμα να κοιτάς το Μητσοτάκη χωρίς να μεσολαβεί άλλο κόμμα. Γιατί αυτό είναι το θέμα, παιδιά, τώρα. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη, έχουμε από ΚΕΠΕ 4 διώξεις, 9 αρχαιοθετήσεις και 13 διαφορετικές αλήθειες. Δηλαδή, ψάχνει να βρει την αλήθεια. Ο ΠΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο, είναι παθογένεια. Διώκονται οι βουλευτές, όχι δεν διώκονται. Αν μπλέξεις σε πολιτική σύγκρουση Γεωργιάδη με τους υπόλοιπους του Πασό και του Δουδουνή, εκεί γίνεται κακός χαμός. Και όπως μαθαίνω, έρχονται και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, παιδιά. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι λένε, παιδί μου, μέσα στον καύσωνα τέτοια ψυχρολουσία. Η κυβέρνηση ζητά από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη για τους βουλευτές που δεν διώκονται, όχι για εκείνους που διώκονται. Το καταλάβατε, έτσι για να το ξέρουμε. Και συνεχίζει αυτή την πολιτική αντεπίθεση. Και βέβαια, τώρα εδώ πέρα υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Η νέα πολιτική αριθμητική είναι συναρπαστική. Τέσσερις διώκονται, 9 αρχιοθετούνται και στο τέλος όλοι δηλώνουν δικαιωμένοι. Ο μόνος που δεν δικαιώνεται είναι ο φορολογούμενος. Είσαι εσύ εκεί που είσαι έξω. Μποτιλιαρισμένος τώρα στο Κηφισό, από ό,τι βλέπω, και στο λιμάνι του Πειραιά. Από τη μία θέλετε να φύγετε, να πάρετε μία ανάσα στα νησιά, αλλά προσέξτε γιατί εκεί θα σας πάρουν την ανάσα οι τιμές. Ο μόνος που δεν δικαιώνεται είναι ο φορολογούμενος, ο οποίος πλήρωσε και τις επιδοτήσεις, πληρώνει και την ακρίβεια, πληρώνει τον πληθωρισμό, πληρώνει τις βόμβες του Τραμπ, πληρώνει τα πάντα. Και τώρα πληρώνει και αυτή την παράσταση, αλλά προσέξτε, έρχονται λεφτά. Υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Δισεκατομμύρια στα σχέδια, αγωνία στο ταμείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και μεταφέρει την κυβερνητική ατζέντα στις επενδύσεις, στις υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη. Την ίδια ώρα που ο ΙΟΒΕ εκτιμά ανάπτυξη 1,8 για το 26, αλλά προειδοποιεί ότι η ακρίβεια θα επιμείνει. Ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί τον πληθωρισμό, παιδιά, κοντά στο 3,7%. Δηλαδή, η χώρα σχεδιάζει το 2030 και το νοικοκυριό προσπαθεί να φτάσει ως τις 30 του μήνα, που δεν φτάνει. Φτάνει μέχρι 18. Το αναπτυξιακό μοντέλο λοιπόν διαθέτει οδικό χάρτη, στρατηγικούς άξονες, χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πορτοφόλι διαθέτει μόνο ταυτότητα για να αναγνωριστεί, να μην πω τι. Λοιπόν, έχουμε και καύσωνα έξω, 43 βαθμούς, η χώρα στο κόκκινο. Προσοχή και με τις πυρκαγιές. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 και συναγερμός για τον ακραίο κίνδυνο φωτιάς. Ο καύσωνας κορυφώνεται σήμερα με την θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, 41-42 στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και τους 40-41 στην Αττική. Έχει επιβληθεί υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από 1 έως 5 στην Αττική και άλλες επιβαρημένες περιοχές, ενώ η πολιτική προστασία και πυροσβεστική βρίσκονται σε αυξημένη κινητοποίηση. Και προσοχή λοιπόν. Και βέβαια από την άλλη είχαμε και τον νεκρό ποινικολόγο, όπου εδώ, όπως μας είπε η κυρία Δημογλίδου, είναι εγκληματική ενέργεια. Την ακούσατε πριν από λίγο, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Ο Σταύρος Γεωργίου βρήκε αυτό το θάνατο από γροθιές κλωτσιές στο δικηγορικό του γραφείο. Τον εντόπισε η οικογένειά του. Πραγματικά μια τραγωδία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται και στην τσέπη μας, η οποία και αυτή παίρνει φωτιά πολλές φορές και δεν έχουμε πυροσβεστική να την σβήσει. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, είναι κοντά μας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Μία υπενθύμηση μόνο και μία παρατήρηση που πούμε για τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε στους παλιότερους και να μάθουν οι νεότεροι ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος τα παλιά χρόνια ήταν ιεροί μήνες για τα μπάνια του λαού. Απαγορεύονταν κακές ειδήσεις. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλα
0: έθιμα. Πάει αυτά.
1: Τελειώσα. Μία παρατήρηση. Διαβάζουμε για το αν υπάρχει κοστολόγηση μιας εξαγγελίας από το ένα κόμμα ή από το άλλο, τι γίνεται με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γενικά, όλος αυτός η διαδικασία της δίκησης των αποφάσεων και των απόψεων, αλλά ας βρεθεί μια κυβέρνηση που εφάρμοσε αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση.
0: Καλά, σωστό είναι αυτό.
1: Καλά τα διαβάζουμε. Αλλά σιγά μην εφαρμοστούν.
0: Αυτά είναι η μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία των 72 δόσεων, όπου άνοιξε η διαδικασία. Να μας δώσετε τις λεπτομέρειες.
1: Άνοιξε η διαδικασία και για την ΑΔΕ, γιατί να υπενθυμίσω ότι έχει ανοίξει ήδη για τον ΕΦΚΑ. Έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 πλέον οι αιτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα MyAdE. Αστερίσκος πρώτος. Αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, όποιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν τις έχει ρυθμίσει, αυτές μπορεί να τις βάλει στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Άρα, ο συνεπής πολίτης, αυτός που πήγε και είχε ρυθμίσει υποχρεώσεις γιατί δεν ήθελε να χρωστάει, δεν έχει το δικαίωμα να πάει σε 72 δόσεις και θα παραμείνει στις 12-24 της ΑΔΕ. Νομίζω ότι είναι μια αδικία. Θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει το δικαίωμα και σε αυτούς οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους να μπουν μέσα στη διαδικασία των 72 δόσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αδικία δεύτερη. Mm-hmm. Για να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει, ναι, μεν 31-12-23 να ήταν αρρύθμιστα, αλλά όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σου από 1η-1η-24 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν. Πού? Στην πάγια ρύθμιση των ΑΔΕ 12-24. Και έχουμε λοιπόν έναν οφειλέτη, ο οποίος δεν του τα πήγε καλά η ζωή, και έχει χρέη συσσωρευμένα και έχει δύο αποφάσεις μπροστά του. Θα πρέπει να ρυθμίσει τα μέχρι 31-12-23 σε 72 δόσεις και από 1η-1η-24 σε 12-24 δόσεις. Είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, σχηματικά σαν να έχουμε ένα δρομέα που να φοράει 45 νούμερο παπούτσι και να του πούμε στο ένα πόδι θα φοράει 42 και στο άλλο 47 και πήγαινε τρέξε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει δύο ρυθμίσεις ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο οφειλέτης.
0: Βέβαια. Με λογικό είναι.
1: Χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και δεύτερον, άλλος αστερίσκος, επιτόκιο. 11,84% η ρύθμιση των 72 δόσεων. Όταν είναι μέλος ενός μιας διαδικασίας που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός προς ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους μαζί με τον εξοδικαστικό. Να θυμίσω, ο εξοδικαστικός έχει επιτόκιο 3% και εδώ μιλάμε για 5,84%. Δηλαδή διπλάσιο επιτόκιο. Για ποιο λόγο?
0: Σωστά. Και να κλείσουμε με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες. Τα ενίκια είναι στο Θεό. Οπότε είναι μια βοήθεια για αυτή. Πώς γίνεται η διαδικασία, για πείτε μας.
1: Αίτηση έως 31 του Ιουλίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα στεγαστικό.minedu.gov.gr, είναι η διεύθυνση. Τα ποσά είναι 1.500 για φοιτητές σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Γίνεται 2.000 για τους ίδιους φοιτητές αν υπάρχει συγκατοίκηση και 2.000 ευρώ για φοιτητές στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία γίνονται 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση. Οι προϋποθέσεις είναι να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει αποκτήσει ήδη άλλο προπτυχιακό πτυχίο, δηλαδή να μην κάνει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, θα πρέπει να είναι προπτυχιακός σπουδές του. Η φοιτητή να είναι σε διαφορετική πόλη από την πόλη διαμονής των γονέων του και να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία, να μην φιλοξενείται δηλαδή στην ουσία, να έχει πιστοποιητικό εγγραφής για τους πρωτοετής ή πιστοποιητικό ότι έχει πετύχει τις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά μαθήματα το προηγούμενο έτος, να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση από τους γονείς του φοιτητή ή από τον φοιτητή, αν σε περίπτωση θα είναι ο ίδιος δικαιούχος και θα πούμε πότε γίνεται αυτό, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Συν 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αυτά πάμε στο γονέα που είναι ο φοιτητής προστατευόμενο τέκνο. Αν όμως ο φοιτητής είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του κατοικούν στο εξωτερικό, ή ο φοιτητής είναι πάνω από 25 ετών, ή ο φοιτητής είναι υπόχρεωση δήλωση φορολογίας από μόνος του, τότε πλέον αυτός είναι που θα πάρει το φοιτητικό επίδομα ο φοιτητής και όλα τα άλλα τα κριτήρια περί γονέων δεν παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο ο ίδιος ο φοιτητής.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Τώρα εμείς θα τα πούμε με το καλό από φθινόπωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις και τις ενημέρωσεις.
1: Να έχετε καλές διακοπές, να γεμίζετε μπαταρίες. Και εύχομαι να αντιμετωπίσετε καλές ειδήσεις από Σεπτέμβριο και μετά να αντιμετωπίσουμε καλές ειδήσεις.
0: Όλοι.
1: Είναι, ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.

0: Βέβαια, εδώ να καλωσορίσω και να καλημερίσω τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που την αποδεχτήκατε. Κύριε Μαρινάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό που συμβαίνει και το βιώνουμε όλοι. Αν και ο πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ζούμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Πιστεύετε ότι αυτό κάνει καλό στην οικονομία, γενικώς και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει και η πολιτική αντιπαράθεση?
1: Εντάξει, νομίζω πως δεν υπάρχει ερώτηση που να την έχει απαντήσει με σαφήνεια περισσότερες φορές ο πρωθυπουργός. Το ίδιο συνέβη και το 2023. Και επαληθεύθηκε ο ίδιος σε σχέση με εκείνο που έλεγε. Θα επαληθευτεί και τώρα. Τώρα, αν κάποιοι αρνούνται να το πιστέψουν ή να το.
0: Πάντως το κλίμα κύριε Μαρινάκη, ξέρετε ότι είναι. Τώρα βλέπουμε την κινητικότητα του Πρωθυπουργού, πηγαίνει από εδώ, από εκεί, Ολυμπιακό στάδιο χθες.
1: Οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο.
0: Η εμπιστοσύνη των πολιτών
1: δεν κερδίζεται επειδή τον τελευταίο μήνα ή τους τελευταίους δύο μήνες πριν τις εκλογές αυξάνεται η ένταση των περιοδιών. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών ξεκίνησε να επισκέπτεται κάθε περιοχή της χώρας και του Λεκανοπεδίου Αττικής και της ελληνικής περιφέρειας. Η προεκλογική περίοδος για εμάς ξεκινάει την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι λόγοι είναι σαφείς. Ο πρώτος λόγος είναι η σεισμική συνέπεια. Ο δεύτερος και σημαντικότερος για εμένα είναι ότι για εμάς κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές είναι μια μέρα που μπορούμε να παραδώσουμε ένα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα καλύτερο σχολείο, να ανακοινώσουμε ένα θετικό μέτρο για την οικονομία, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας για τη δικαιοσύνη, σε διάφορα πεδία τέλος πάντων, σε όλα τα πεδία πολιτικής, να διορθώσουμε λάθη, να πάρουμε μέτρα ανακούφισης για την πρωτοφανή ακρίβεια που υπάρχει σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα.
0: Να μείνουμε εδώ, λοιπόν, σε αυτό που λέτε.
1: Αυτά, ο χρόνος για εμάς θεωρώ ότι είναι σύμμαχος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να μείνει μισή η εκτέλεση του προγράμματός μας ή τα τρία τέταρτα αυτού. Γι' αυτό και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, πιθανότατα σίγουρα πάνω από το 2027.
0: Εδώ τώρα για την ακρίβεια. Επειδή βλέπουμε ότι είχατε ανακοινώσει και αυτή την ενίσχυση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, όμως έχουμε τώρα πάλι έξαρση στον πόλεμο. Άρα εξανεμίζεται αυτή η βοήθεια. Ή να μην το πω έτσι, γιατί ουσιαστικά θα ήταν χειρότερα στην τιμή. Απλώς δεν έρχεται σε ικανοποιητικό βαθμό για τους καταναλωτές. Σχεδιάζεται και κάτι εξτρά τώρα λόγω της συγκυρίας?
1: Όπως το είπατε, είναι ότι σημαντική κάθε βοήθεια, σημαντική κάθε παρέμβαση. Είναι όμως μια μάχη μέρας με την επόμενη ημέρα. Είναι μια μάχη όπου ουσιαστικά καλείται η κυβέρνηση με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που υπάρχουν και μαζί με τους εν προκειμένου με τα δηληστήρια, με τις συναντήσεις που υπάρχει, με την καταπερίπτωση αντιμετώπιση κρίσεων, να μειώσει τις συνέπειες για τους πολίτες. Δεν είναι μια μάχη όπου μπορεί να κερδιθεί από την μια μέρα στην άλλη. Βλέπετε τι συμβαίνει, αλλάζουν οι συνθήκες συνεχώς. Έχουμε πει ότι πάντοτε κοιτάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Για το 2026 δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Όμως όταν βλέπουμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει, προσπαθούμε να παρέμβουμε. Προς το παρόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Δεν γνωρίζω για κάτι περισσότερο. Σίγουρα όμως ξέρω ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε, χωρίς να μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι παραπάνω από τις δημοσιονομικές μας αντοχές, αβοήθητη την κοινωνία.
0: Περιμένουμε ένα πακέτο στη ΔΕΘ. Και ακούμε τώρα εδώ πέρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει και αυτά σε μια λογική παροχών. Αλλά και η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί τα δικά σας πακέτα είναι κοστολογημένα, ενώ της αντιπολίτευσης δεν είναι, είναι λεφτόδεντρα? Δεν υπάρχει εδώ μία κριτική δύο μέτρων και δύο σταθμών? Έτσι κι αλλιώς έχετε νομοθετήσει. Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πάνε τα προγράμματα όλα και θα κοστολογηθούν. Γιατί γίνεται αυτό το μπράντεφερ τώρα σε σχέση με το κόστος των πακέτων?
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιατί από τη μία πλευρά η κυβέρνηση πρώτα κοστολογεί, μετά προτείνει και στη συνέχεια νομοθετεί. Και η αντιπολίτευση αναφέρεται σε μέτρα τα οποία επιφυλάσσεται πετώντας την μπάλα στην εξέδρα να κοστολογήσει. Η σειρά, η σωστή σειρά των πραγμάτων είναι η πρώτη, όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί επί δεκαετίες ακολουθήθηκε η δεύτερη λογική στη χώρα και κάποιες φορές υπηρετήθηκε και από τη δική μας παράταξη και το αποτέλεσμα ήταν να μπούμε στα μνημονία. Μην κοροϊδευόμαστε. Το γεγονός ότι επί δεκαετίες στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν, άγονταν και φέρονταν πολιτικοί οι οποίοι στο βωμό της επανεκλογής τους ή της εκλογής ενός κόμματος που ήταν στην αντιπολίτευση για να, για να

0: έτσι τέλος πάντων στη θέση ενός άλλου κόμματος. Έφτασαν στους πάντες τα πάντα και πολλές φορές τα υιοθετούσαν όλα αυτά, παίρνοντας λεφτά από τις επόμενες γενιές. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό. Άκουγα προημερών ένα στέλεχος του Πασόκ και έλεγε: όλο μας λένε να κοστολογήσουμε το ένα, να κοστολογήσουμε το άλλο. Μα αυτή είναι η ιστορία της μεταπολιτιστικής Ελλάδας. Γι' αυτό και θέλουμε να το βάλουμε και στο Σύνταγμα τη ρήτρα ελληματικών προϋπολογισμών. Η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού και παραλίγο να φτωχεύσει αν δεν υπήρχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ το 2015. Και η κολοτούμπα του κ. Τσίπρα, αλλά την Ελλάδα στην Ευρώπη την κράτησε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τότε, επειδή για δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Αυτό ξεκίνησε.
1: Με ευθύνη όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, έτσι, κύριε Μαρινά, και
0: μα
1: με ευθύνη.
0: Μα σας είπα, ναι. Αυτό έχει πολιτική σφραγίδα το Πασόκ της δεκαετίας του 80, που έμαθε στο πολιτικό σύστημα πώς είναι να γίνεσαι συμπαθής και μπαλκονάτος με το να τάζεις και να δίνεις λεφτά που δεν υπάρχουν. Δυστυχώς υπηρετήθηκε λιγότερο ή περισσότερο, πολύ λιγότερο σίγουρα από εμάς, αλλά λιγότερο ή περισσότερο από όλα τα κόμματα, και φτάσαμε στο μη παρέκει, και εκεί που πήγε να μπει μια τάξη με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήρθε ο κύριο Τσίπρα και το αποτελείωσε. Αυτή είναι σε λίγα δευτερόλεπτα η ιστορία τη μεταπολιτική Ελλάδα. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε, να μειώνουμε φόρους όπως και κάνουμε, πρέπει να μειώσουμε κι άλλους.
1: Βέβαια, εδώ στους έμεσους φόρους σας κάνουν κριτική, κύριε Μαρινάκη, έτσι, με τους έμεσους φόρους και σας λένε.
0: Εμείς έχουμε μόνο μειώσει φόρους. Και άμεσους και έμεσους.
1: Κοιτώντας τα μάτια το μεσαίο, το μικρομεσαίο, κύριε Μαρινάκη, σε αυτό που μου λέτε. Τον αφορά αυτό που λέτε, εσείς μείωση των φόρων όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και στο πρατήριο της βενζίνης. Και αυτό που του δίνετε, δεν θα πει κανένας ότι δεν έχετε μειώσει φόρους. Δεν θα πει κανένας ότι δεν αυξήσατε τον κατώτατο μισθό. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι και ανταλλακτικό.
0: Προσέξτε,
1: δηλαδή
0: προσέξτε.
1: Το μισθό που παίρνω εγώ θα πάνε να τον ανταλλάξω με προϊόντα.
0: Σίγουρα χρειάζεται περισσότερο. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Αλλά σίγουρα είναι και σημαντικό. Προσέξτε. Ο φόρος εισοδήματος, που είναι ο βασικός φόρος που αφορά κάθε άνθρωπο που μας ακούει, γιατί αγγίζει τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τις ατομικές επιχειρήσεις, που είναι το 70 με 80% των επιχειρήσεων. Ο φόρος εισοδήματος. Το 19 που παραλάβαμε ήταν στο 29% και η προκαταβολή φόρου στο 100% για τα φυσικά πρόσωπα, και τον έχουμε ρίξει στο 20% αν δεν έχει κάποιο παιδί, 18 αν έχει 1, 16 αν έχει 2, 9 αν έχει 3, 0 αν είναι πολυτεκνός, με προκαταβολή στο 50%. Αυτή η μείωση που είναι σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο από το μισό ή στο μισό αν έχεις δύο παιδιά, δεν είναι αμεληταία. Χρειάζονται και άλλες μειώσεις και έχουμε μειώσει και πολλούς άλλους φόρους. Είναι 83. Προφανώς και χρειάζονται.
1: Να περιμένουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μαρινάκη, κάποιες παρεμβάσεις, γιατί μου στέλνουν μηνύματα για τεκμαρτό, για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Για να πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, έτσι. Το τρίπτυχο της πολιτικής μας είναι: μεγαλώνουμε την πίτα. Πώς? Προσελκύοντας επενδύσεις, αυξάνοντας το ΑΕΠ, άρα με την ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, έχουμε δημιουργήσει 600.000 δουλειές και αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή. Άρα περισσότερα έσοδα με λιγότερους φόρους. Άρα τα παραπάνω σε ακόμα καλύτερα μέτρα. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Εάν δεν ακολουθηθεί, μισό λεπτό πριν πάμε στα μέτρα, συνηθίζουμε να μιλάμε πολύ για τα μέτρα. Και μιλάμε ελάχιστα για το πώς φτάνουμε σε αυτά τα μέτρα. Το να επιλέξουμε το Α ή το Β ή το Γ μέτρο έχει σημασία, έχει αξία. Έχει πολύ μεγάλη αξία για τη ζωή των πολιτών. Αλλά για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα, πρέπει πρώτα να βρούμε τα λεφτά. Εμείς λοιπόν πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά, χωρίς να υπερφορολογούμε, μειώνοντας φόρους, και μετά δίνουμε. Τώρα, γιατί δεν έκανε μια.
1: Εγώ να σας πω συγκεκριμένα πράγματα και να μου πείτε ότι μπορείτε να πείτε. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να προαναγγείλετε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά αν θα παρέμβετε σε κρίσιμα θέματα τα οποία ρωτούν και οι ακροατές. Δηλαδή, ένα, τεκμαρτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκαταβολή φόρου και τι θα κάνετε και με τις συντάξεις.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, όπως σας είπα, η προηγούμενη ΔΕΘ ήταν η ΔΕΘ των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων. Μειώθηκε όσο ποτέ άλλοτε ο φόρος εισοδήματος. Στην επόμενη ΔΕΘ ήδη υπάρχει ένα δις διαθέσιμο. Μακάρι να καταφέρουμε και περισσότερο. Αυτό έχει να κάνει.
1: Άρα
0: με
1: το πακέτο της ΔΕΘ είναι ένα δις, έτσι, γιατί ακούω και δύο και τρία, ξέρετε.
0: Αυτή τη στιγμή γνωρίζω για ένα δις. Αυτό έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Περακάκης και ο πρόεδρος του Eurogroup. Αν καταφέρουμε να είναι περισσότερο, αυτό θα ανακοινωθεί με νεότερη παρουσίαση. Άρα ό,τι διαβάζετε μην το αγοράζετε εντός εισαγωγικών. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν όσο γίνεται παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι στη μεσαία τάξη. Εμείς όλοι, τέλος πάντων, που ανήκουμε στη μεσαία τάξη και ειδικά οι άνθρωποι που πιέζονται περισσότερο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, ως προς τα τεκμήρια, επειδή διαβάζω διάφορα,
1: ναι, τα τεκμήρια.
0: Η πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια πολιτική που έχει αποδώσει, γιατί έχει φέρει έσοδα στο κράτος, τα οποία έχουν δώσει τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να μειωθούν φόροι για όλους. Μέσα στην πολιτική αυτή, ένα δωδέκατο της πολιτικής, γιατί ήταν 12 παρεμβάσεις του νόμου Χατζηδάκη τότε, ήταν και το τεκμαρτό εισόδημα. Πράγματι, συζητείτε στο οικονομικό επιτελείο πώς μπορεί αυτό να είναι ακόμα δικαιότερο ως προς τους ανθρώπους οι οποίοι, τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είναι συνεπείς.
1: Μάλιστα. Άρα δεν μιλάμε για κατάργηση, μιλάμε για βελτίωση.
0: Έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ελευθεί καμία απόφαση. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να δούμε ως κυβέρνηση είναι να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είναι συνεπείς. Οι οποίοι δηλαδή είναι συνεπείς ως προς τις δηλώσεις τους, τις πληρωμές τους, τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
1: Άρα μιλάμε για βελτίωση, όχι κατάργηση.
0: Έχει σημασία να ακουστεί. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά είναι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν λίγες μέρες πριν. Οπότε λίγη υπομονή.
1: Επειδή μου είπατε για τον κύριο Τσίπρα, χθες έγινε μία πρόταση, μάλλον παρουσιάστηκαν προτάσεις για την παιδεία και έχει γίνει ένα θέμα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι έστω και κατά 50%, γιατί εδώ μιλάμε για μισή κολοτούμπα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει διαχρονικά την πρόταση που ήταν διαχρονικά της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ, αλλά εγώ θα πω και της κοινής λογικής, γιατί αυτή η πρόταση δεν θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μονοπωλιακά κάπου, αλλά πολιτικά ένα κόμμα την εκφράζει εδώ και δεκαετίες, η Νέα Δημοκρατία, μέσω της νεολαίας της, το γεγονός ότι ακούμε να ψελίζουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς την ανάγκη να μην είμαστε πλέον εμείς και η Κούβα και να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, τη χειροκροτούμε. Είναι μια μετατόπιση, είναι μια ιστορική δικαίωση των ιδεών μας και της κοινής λογικής. Βέβαια, όπως μας έχει συνηθίσει ο κ. Τσίπρας, πολλά πράγματα τα κάνει μισά. Γιατί ενώ πολύ σωστά δηλώνει μέσω των εκπροσώπων του ότι δεν θα καταργήσει ένα νόμο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε ένα νέο παιδί, αν θέλει να σπουδάσει σε ένα παράρτημα μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, όπως θα μπορούσε να το κάνει στο εξωτερικό, να το κάνει, έρχεται και λέει ότι δεν είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Πώς είναι δυνατόν να είσαι υπέρ στο ένα, και σωστά λέω εγώ, σωστή μετατόπιση, και να μην είσαι υπέρ αυτονοήτως στο δεύτερο? Αυτό ας το βρούνε μεταξύ τους όλα αυτά τα κόμματα που κάποτε ήταν ένα κόμμα μαζί. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, συνέχεια της νομοθέτησης για τα παραρτήματα ξένων ΑΗ. Και όπως βλέπετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλο και περισσότερες αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο για ίδρυση παραρτημάτων. Τα εκκριτήρια για τα οποία πρέπει να κριθούν είναι τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη. Και βέβαια, παράλληλα, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου συμπράττουν με τα ελληνικά δημόσια.
1: Να μείνουμε λίγο στην παιδεία, να μου σχολιάσετε και την άλλη ανακοίνωση που έκανε το κόμμα του κ. Τσίπρα σχετικά με την κατάργηση των πανελλαδικών. Ωραίος τίτλος. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Κοιτάξτε, είναι η κλασική στρατηγική του κ. Τσίπρα, ο εντυπωσιασμός χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο. Τι κάνει ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του? Βλέπουν τι παίζει, ειδικά στην νεολαία, στο διαδίκτυο, τι είναι τέλος πάντων δημοφιλές, το αναφέρουν, το αναπαράγουν. Και αν τους ρωτήσεις ποια είναι η εναλλακτική, δηλαδή τι είναι αυτό που θα αντικαταστήσει.
1: Παρουσίασαν προτάσεις έτσι γι' αυτό. Παρουσίασαν το απολυτήριο, το απολυτήριο Λυκείου. Είναι οι παλιές θέσεις. Αυτές είναι γνωστές θέσεις.
0: Κοιτάξτε, είναι αναπαραγωγή παλαιότερων θέσεων χωρίς αρχή, μέση και τέλος, αν με επιτρέπετε. Εμείς ως κυβέρνηση, και το λέω και είναι και προσωπική μου θέση, και εκφράζω όμως και τη θέση της κυβέρνησης, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί σε καμία περίπτωση το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι μια παρακαταθήκη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Πράγματι όμως ήρθε η ώρα, και έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια μήνες πριν, δεν περιμέναμε τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη πίστα, σε ένα σχολείο το οποίο παράγει με μεγαλύτερη έμφαση την κριτική σκέψη. Το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να εξυγχρονιστεί, να επικαιροποιηθεί. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πιστεύουμε σε κατάργηση. Γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, και μιλάω και ως προσωπικό παράδειγμα, και υπάρχουν και πολύ πιο έντονα παραδείγματα από εμένα, πρέπει να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα κάθε παιδί σε αυτή τη χώρα, από την πιο απομακρυσμένη περιοχή με τις λιγότερες δυνατότητες να ανταγωνιστεί επίσης όρις ένα άλλο παιδί που έχει πολύ παραπάνω προνόμια.
1: Λοιπόν, πάμε στα ισοκομματικά σας. Χθες έγινε μια ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις πλατφόρμες που γίνονται οι κρατήσεις. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των ξενοδόχων. Από κάποιους έγινε μια ανάγνωση περί Αντάρτικου. Η κυβέρνηση τι λέει πάνω σε αυτή την ερώτηση, ποια θέση
0: μόνο Αντάρτικο, μόνο Αντάρτικο δεν είναι. Είναι μια πρόταση που με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται πολύ λογική και θα την εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ώστε να μπουν κάποιοι περιορισμοί, έτσι.
0: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει, γιατί δεν είναι το χαρτοφυλάκιό μου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πάντως.
1: Θα γίνει επεξεργασία.
0: Σας λέω, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση Αντάρτικο και είναι άλλη μια απόδειξη της ποιοτικής διαφοράς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Θέλω να σχολιάσετε και μια δήλωση του κ. Βλάχου όμως σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας, εάν και εφόσον ιδρυθεί το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν μπει στη Βουλή, συνεργασίας με το κόμμα του κ. Σαμαρά και μάλιστα είπε ότι όλα είναι στο τραπέζι. Ακόμα και να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Ένα θέμα που το άνοιξε ο κ. Γεωργιάδης με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και πώς σχολιάζετε τη δήλωση του κ. Βλάχου?
0: Κοιτάξτε, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι ο μόνος στόχος είναι η αυτοδυναμία, γι' αυτό παλεύουμε. Από εκεί και πέρα, αν οι πολίτες αποφασίζουν διαφορετικά, ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντάω σε ερωτήματα τα οποία είναι πολλαπλώς υποθετικά. Καθίστε πρώτα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ενδεχόμενη υποθετική συγκυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το είπα και το ξαναλέω. Η πολιτική δεν είναι deal, η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση καρεκλών, η πολιτική είναι πρωτίστως πολιτικές. Η εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει φέρει επιτυχίες που δεν ήρθαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης. Εμείς λοιπόν δεν θα αλλάξουμε τα ταυτοτικά ζητήματα της πολιτικής μας για να υπάρχει μια συνεννόηση σε επίπεδο καρεκλών. Πρώτον και δεύτερον και πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που διεκδικούν το μονοπόλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας, είναι ένα αληθινά δημοκρατικό κόμμα που πριν και πάλι απ' όλα έχει μάθει να σέβεται τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε γραφεία, δωμάτια ή καφετέρειες.
1: Το ακούτε πάντως αυτό το σενάριο που διακινείται, ότι ενδεχομένως αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο, είναι πρώτο να έρθει ένας άλλος.
0: Η απάντηση είναι καθαρή. Mm-hmm. Πρωθυπουργό θα εκλέγουν μέχρι σήμερα και συνεχίσουν να εκλέγουν οι Έλληνες πολίτες και όχι κάποιοι που επεξεργάζονται σενάρια.
1: Αυτά τα σενάρια, ποιοι τα επεξεργάζονται? Επεξεργάζονται κάποια συμφέροντα, δηλαδή τι είναι? Είναι κομματική σκοπιμότητα, μπορεί να το προσδιορίσετε?
0: Αποφάσισα όπως και πολλοί άλλοι να εκτεθώ και εγώ στο Σταυρό. Γιατί πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να μένουν
1: σώστα πούμε κιόλας,
0: πολίτες.
1: Στο βόρειο τομέα είσαστε
0: εκεί. Στο βόρειο τομέα. Ο καθένας κάπου τέλος πάντων που έχει αποφασίσει. Ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, εξελέγει βουλευτής Β' Αθηνών το 2004. Στη συνέχεια, το 2016, εξελέγει πρόεδρος Δημοκρατίας και συνέχεια εξελέγει πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει μια δημοκρατία 52 ετών. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παρέμεινε μεγάλο, η μόνη παράταξη που παρέμεινε μεγάλη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Και πριν και πάνω απ' όλα, βάζει τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Όσα σενάρια λοιπόν και να επεξεργάζονται κάποιοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, μου είναι αδιάφορο. Τόσο πιο ηχηρή θα πρέπει να είναι η απάντηση της κοινωνίας, όποια και αν είναι αυτή, μέσω των εκλογών.
1: Πάμε λίγο και στα θεσμικά. Σας ασκούν σκληρή κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα θέματα διαφάνειας, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των σκανδάλων, των υποκλοπών. Εγώ δεν θα μείνω στο δικαστικό, δεν είμαι δικαστής, ούτε θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι πολιτικά προσπαθείτε με κάθε τρόπο να καλύψετε, να μην πάνε στο φυσικό τους δικαστή. Για όλες τις υποθέσεις. Και βέβαια στην τελευταία υπόθεση σας κατηγορούν ότι πανηγυρίζετε ότι έχετε μόνο 4 διώξεις. Και ότι αντιστρέφετε την πραγματικότητα πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Δεν υπάρχει ούτε μισός πανηγυρισμός για τις 4 αντί για 11 διώξεις. Υπάρχει όμως μια αλήθεια την οποία αποφεύγει επιμελώς να δει κατάματα για την πολίτευση. Το γεγονός ότι πριν από κάποιους μήνες, προεξάρχοντας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έβαζαν την ταμπέλα των υποδίκων σε 13 βουλευτές πριν καλά-καλά κρίνει η δικαιοσύνη αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη. Εγώ λοιπόν κάθε μέρα που θα έχω βήμα θα λέω, θα ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του και όποιος άλλος από τους 9 βουλευτές τους οποίους είχε χαρακτηρίσει υπόδικους πριν από κάποιους μήνες και σήμερα έχουν η υπόθεση τους έχει αρχιοθετηθεί, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις ενοχής. Πού το είδατε αυτό πανηγυρισμό? Για τους άλλους τέσσερις θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Μπορεί και να αθωωθούν. Αν αθωωθούν και οι άλλοι τέσσερις, θα έχουμε νέα μετατόπιση του Πασόκ. Αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Αυτό έχω εκφράσει και εγώ. Και κανέναν πανηγυρισμό. Ούτε απαξιώσαμε τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
1: Απαξιώνεται όμως την Ευρωπαία Εισαγγελέα, κύριε Μαρινάκη. Κάνετε επιθέσεις, όχι εσείς προσωπικά. Υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις παρεμβάσεις της κυρίας Κοβέση πολιτική σκοπιμότητα, προχειρότητα? Την κατηγορείτε για αυτές τις υποθέσεις?
0: Για πολιτική σκοπιμότητα έχω μάθει να μιλάω όταν έχω αποδείξεις. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Αλλά ως προς κάποια, για το χρονισμό κάποιων γεγονότων, εκφράστηκαν δικαιολογημένα κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, παράδειγμα, πόσο καλύτερα θα ήταν να είχε προηγηθεί η έκθεση Τικεροπούλου, η οποία άλλαζε εντελώς τα δεδομένα των υποθέσεων, του αιτήματος Άρης Ασυλίας. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ό,τι έγινε. Εμείς σεβόμαστε απολύτως τη δικαιοσύνη και ήδη οι 9 εκ των 13 υποδίκων κατά την αντιπολίτευση έχουν πάει στο αρχείο υποθέσεων. Άρα, το συμπέρασμα για εμένα όλων αυτών των συζητήσεων είναι: κάθε φορά που έρχεται κάτι από τη δικαιοσύνη, η μόνη απάντηση του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να είναι σεβασμός στη δικαιοσύνη, περιμένουμε τις αποφάσεις της και δεν κάνουμε τους δικαστές.
1: Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Προφανώς η παύση εργασιών για τις εξωτερικές εργασίες, αλλά δεν το ξέρω για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που μου λες. Ληξιπρόθεσμα χρέη στα 3,7 δισεκατομμύρια τα αφήσει του δημοσίου. Το είπαμε χθες, Μαρία μου, καλημέρα. C-Jets 989, Χρήστος, για διευκρίνησέ μου το λίγο το μήνυμά σου. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μου λέει ο PD, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουν μέτρα για τους πολίτες τους. Μείωση ΦΠΑ, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, καύσιμα κτλ. Και έχουν τριπλάσιους μισθούς από εμάς. Εδώ η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο, μόνο σταθερότητα και ακρίβεια. Ο Φίλιππος μου λέει, θα ήθελα να δείξω, μου λέει ο Φίλιππος, ένα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με τους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ. Στις ειδοποιήσεις αναγράφεται το αφημί, που είναι σημαντικό προσωπικό δεδομένο. Συνεπώς ο καθένας κακόβουλος έχει πρόσβαση με δυσάρεστα επακόλουθα. Παρακαλώ, σχολιάστε το. Έχεις δίκιο, γιατί δεν το έχω δει, δεν το έχω προσέξει αυτό. Η επικοινωνία με την ΕΙΔΑΠ είναι χρονοβόρα και δεν βρίσκει άκρη. Ευχαριστώ πολύ. Θα το ψάξω, Φιλιππέ. Θα δω και στο δικό μου, δεν το είχα προσέξει ποτέ ότι υπάρχει το αφημί. Γιατί εντάξει, άμα έχει τα στοιχεία σου, προφανώς. Ο Μισελ μου λέει, καλημέρα, μπορεί να μας πει πότε εγώ μισθωτός, για τον κύριο Μαρινάκη θα λες, εγώ μισθωτός θα φορολογηθώ στα πραγματικά εισοδήματα που μπαίνουν στην τσέπη μου? Γιατί μέχρι τώρα το κράτος κοιτάει το μεικτό εισόδημα χωρίς τις ασφαλιστικές κρατήσεις, με αποτέλεσμα να κόβονται χιλιάδες μισθωτοί από όλα τα επιδόματα και να καταλήγουν σε όσους δουλεύουν μαύρα και σε γνωστές ευπαθείς ομάδες που κλέβουν από πορτοφόλια μέχρι ρεύμα και κολόνες. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να φορολογήσει, αφαιρώντας πρώτα από το εισόδημα του μισθωτού νίκη, αφροντιστήρια, έξοδα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές Έχει απόλυτο δίκιο, Μισελ. Ο Πάνος μου λέει: έχει δίκιο που είσαι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί ένα παιδί που τελειώνει το ιδιωτικό σχολείο και παίρνει. IV, τι λες, θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο στο ιδιωτικό χωρίς εξετάσεις. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, ξαναπες το. Ο Αριστίδης μου λέει: καλημέρα Νίκο, την Κυριακή έχουμε πανηγύρι, γιορτάζουμε την αθώωση των νέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο PD μου λέει: οι φόροι που μειώθηκαν, που λέει ο κ. Μαρινάκης, που φαίνονται στην καθημερινότητα. Αυτό το ρώτησα κι εγώ. Η κυβέρνηση είπε ότι, και ο κ. Μαρινάκης, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε. Υπάρχουν τα έκτακτα γεγονότα και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Δηλαδή, ναι, μεν μειώνονται οι φόροι, ακούς την κυβέρνηση σου λέει αυξάνονται ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός κτλ. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται και στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο, γενικότερα έξω στις ανάγκες που έχει ο πολίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ήταν ένα τραγούδι, Μέρι Λίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Φεύγουνε, οι μεγάλοι φεύγουνε πραγματικά και ψάχνεις να βρεις τι έρχεται από πίσω. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που άφησε την τελευταία της πνοή συγκαταλέγεται σε όλους αυτούς τους μεγάλους που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, θα μου πείτε, βγαίνουν νέοι μεγάλοι τραγουδιστές. Έχουμε τέλος πάντων διάφορες μόδες που είναι πολλές φορές για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που κάνουν κάποιες επιτυχίες. Είναι και αυτό το εύπεπτο σύστημα πια που σου λέει, δηλαδή μου το έχουν πει οι καλλιτέχνες. Και πραγματικά είναι οδυνηρό αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή, κάνεις πρόσληψη δημοσιογράφου, για παράδειγμα, παρουσιαστών, όπου τους ρωτάνε πόσα likes έχεις στο φουμπού σου, έχεις social media. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους δημοσιογράφους, συμβαίνει και στους καλλιτέχνες, στους τραγουδοποιούς, στους μουσικούς. Σε έναν τραγουδιστή που πάει, του λένε, ναι, αλλά δεν σε βλέπω να έχεις κινητικότητα στα social media. Είναι αυτή η ταχύτητα του να είναι έτσι μια επιτυχία πολύ γρήγορα και να αναποδεχθεί από, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες περάσανε πολλά σκαμπανεβάσματα μέχρι να γίνουν μεγάλοι. Δηλαδή φάγανε απορρίψεις, δεν τους βγάζανε δίσκους, τραγουδάγανε σε υπόγεια και σιγά σιγά και με το χρόνο αναδείχθηκε η μεγάλη τους αυτή προσφορά στον πολιτισμό, στο ελληνικό τραγούδι, στον κινηματογράφο. Δυστυχώς στις μέρες μας είναι το γρήγορο, το γρήγορο, τέλος πάντων. Καλημέρα, Σπυρό, και εσύ τώρα τι λες, θα ακούσεις, ναι, σήμερα θα ακούσεις. Το ότι το άκουγες και προχτές δεν έχει σημασία. Ο Ντιμ Γκάζ μου λέει, από το 2023 μαζεύω πευκοβελόνες, καθαρίζω αντιπυρικές ζώνες, οικόπεδα, δάση, μικροσκουπίδια, παραλιακή που πετάνε, τα γιοταχή σύνολο, 10.000 ευρώ. Πότε θα πληρωθώ, γιατί να πληρωθείς, εθελοντικά το κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Και βέβαια τα προβλήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Δηλαδή, ο πληθωρισμός επιστρέφει στο προσκήνιο την ώρα που πολλοί πίστευαν ότι το χειρότερο έχει περάσει. Γιατί έχουμε νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την άνοδο του πετρελαίου. Τον κίνδυνο του νέου ενεργειακού σοκ. Και οι αυξήσεις στα τρόφιμα δημιουργούν έτσι ένα νέο εκρηκτικό μείγμα. Εν όψη ενός νέου κύματος ακρίβειας. Πόσα κύματα μπορούμε να αντέξουμε εμείς οι άνθρωποι? Η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή δεν τα λέμε τώρα έτσι στην πλάκα, προβλέπει άνοδο του εναρμονισμένου πληθωρισμού στο 3,8% το 26, ενώ τα νοπά τρόφιμα ήδη καταγράφουν αιτήσεις αυξήσεις σχεδόν 9%, πιέζοντας ακόμα περισσότερο το οικογενειακό εισόδημα. Και αν πάρετε το δείκτη από το παρελθόν, βράστε τα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι ένας ακόμη δείκτης. Είναι ότι οι πολίτες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια προσαρμογής. Μετά από χρόνια ακρίβειας, τα ελληνικά νοικοκυριά δεν κόβουν πλέον τις πολυτέλειες, κόβουν ακόμη και τα βασικά. Δηλαδή, στρέφονται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, περιορίζουν τις αγορές τροφίμων και αναδιαμορφώνουν το οικογενειακό προϋπολογισμό. Όχι επειδή αποταμιεύουν, αλλά επειδή δεν περισσεύει τίποτα. Η Ελλάδα λοιπόν εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αποταμιευτική δυνατότητα, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε νέα ανατίμηση μεταφράζεται σχεδόν αυτόματα σε απώλεια αγοραστικής δύναμης. Άρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία σχεδιάζει φορολογικές ελαφρύσεις και παροχές στη ΔΕΘ, από την άλλη βλέπει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να απειλεί με νέο κύμα ανατιμήσεων. Εδώ είναι η πραγματικότητα που είναι πολύ σκληρή και είναι ένα οικονομικό μέγεθος το οποίο πρέπει να το δουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι πολιτικό πρόβλημα και κοινωνική δοκιμασία. Γιατί όταν η ακρίβεια μένει ως μόνιμη κατάσταση, οι αριθμοί μπορεί να δείχνουν ανάπτυξη, όμως οι πολίτες συνεχίζουν να αισθάνονται ότι κάθε μήνας τελειώνει πριν τελειώσει ο μισθός τους. Και βέβαια το λέω αυτό γιατί θα πρέπει όλοι στα προγράμματά τους να συμπεριλάβουν τις κρίσεις. Γιατί ακούω πάρε 500, πάρε 1000, πάρε. Λέει ένα Βασιλάκο, μοιράζει. Ειδήσεις. Ειδήσεις. Καμιά καλή είδηση δεν μας έχει φέρει.
1: Ένα δις το καλάθι της ΔΕΘ. Τι άλλο θες?
0: Τόπε. Ένα δις.
1: Ένα δις. Μέχρι στιγμής. Αν χρειαστεί,
0: θα βάλουμε κι άλλο.
1: Παρότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια,
0: μπορεί
1: θα,
0: να κερδίσουμε,
1: θα καταβληθούν προσπάθειες.
0: Μπορεί να κερδίσουμε από τον τουρισμό, κυρία Λένα.
1: Αμέ.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα?
1: μια χωριάτικη σαλάτα, 10 ευρώ η χωριάτικη.
0: Δέκα, είσαι καλά. Με πήραν από την Πάρο 15 ευρώ. Α. Λέω, αφήστε. Δεν θα φάω χωριάτικη σαλάτα. 15 ευρώ. Δηλαδή εδώ πέρα μπαίνει και το θέμα της εσχροκέρδειας.
1: Πάρε τα περάκι μαζί.
0: Θα πάρω τα περάκι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Γιώργος Ευγενίδης είναι έξω.
1: Όσον ούπο
0: πλησιάζει, έτσι. Λοιπόν, με ανατίμηση είναι με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ. Έχει ειδικό φόρο
1: κατά. Με τεκμαρτό εισόδημα.
0: Με τεκμαρτό εισόδημα. Λένα Βασιλάκου εδώ. Θα μας πει όλα τα πεπραγμένα της από το πρωί. Θα τα ακούσετε. Έτσι.
1: Θα
0: γλίτωνε. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την Άνοιξη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε πως αφενός η εξάντληση της τετραετίας είναι θέμα θεσμικής συνέπειας, αφετέρου η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Ο χρόνος για εμάς είναι σύμμαχος, είπε. Κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές μπορούμε να παραδώσουμε ένα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα καλύτερο σχολείο, να διορθώσουμε λάθη, να πάρουμε μέτρα ανακούφισης κατά της πρωτοφανούς ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την κρατική επιδότηση στις τιμές των καυσίμων, σημείωσε πως η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τα δηληστήρια, προσπαθεί να μειώσει τις επιπτώσεις για τους πολίτες. Εξήγησε όμως πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το 2026. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι καθημερινή, είπε χαρακτηριστικά. Προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τέλος, είπε πως η κυβέρνηση επιθυμεί να βάλει στο Σύνταγμα τη ρήτρα ελληματικών προϋπολογισμών. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έκανε γνωστό νωρίτερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Η εικόνα από τους δρόμους μπαράζ τροχαίων μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κήφισου. Το μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Πειραιά εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κήφισου, κυρίως στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το Φίξ, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλι. Δρομέα και στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, εντοπίστηκε νεκρός από τις ανήλικες κόρες του αργά χθες βράδυ στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου 158 στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα. Έχει ασκηθεί σωματική βία σε βάρος του πρωτού καταλήξει, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε εντός της ημέρας μετά την νεκροτομή. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τοπικά στη Θεσσαλία ακόμη και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για το κίνδυνο πυρκαγιών έχουν τεθεί οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, καθώς επίσης 13 νομοί στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Στην Αθήνα απαγορεύεται είσοδος επισκεπτών και οχημάτων στο Ολόπολη Καβητού. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για το λεκανοπέδιο της Αττικής ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας υπενθυμίζει πως είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε στη διάρκεια της νύχτας στην Κέρκυρα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν από τις πτώσεις δέντρων σε καλώδια ηλεκτροδότηση στο χωριό Πετρουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης στο βόρειο τμήμα του νησιού. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς επίσης την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Νέα κλιμάκωση, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτε. Για 11η νύχτα συνεχίστηκαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης έχουν κόστος μέχρι σήμερα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον της Αμερικανικής Γερουσίας ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Πιτ Χέξεθ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι οι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ πως ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς να έχει σαφές σχέδιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, μία, όπως σωστά έλεγε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τις τελευταίες μεγάλες, έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μία σπουδαία τραγουδίστρια, μία σπουδαία φωνή, η οποία έγραψε ιστορία συνεργαζόμενη με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίον ακούτε στο μπουζούκι στο τραγούδι το οποίο, με το οποίο ξεκινήσαμε, με δύο τίτλους και διστάμενες απόψεις μεταξύ εμού και του Σταμάτη Καρλούτσου, του ηχολήπτη μας εδώ, το «Πού θα πας», μία εκδοχή, και η άλλη είναι το «Πολλές φορές», και τα δύο αποδεκτά εν πάση περιπτώσει. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο γεροκομείο Αθηνών. Εκεί έμενε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είχε προβλήματα υγείας. Τον τελευταίο καιρό δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, από ό,τι γνωρίζω. Δεν πάει όμως να είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια, μια γυναίκα η οποία έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα της στην ιστορία του πενταγράμμου, με μουσική σταδιοδρομία πάνω από 60 χρόνια και με πολύ μεγάλες συνεργασίες και με πολύ μεγάλα τραγούδια. Καλό της ταξίδι. Εδώ είμαστε, μεσούντος του Ιουλίου και μεσούντος του καύσωνα, διότι τα σαραντάρια για πλάκα θα είναι σήμερα, όμως κάντε λίγη υπομονή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα αλλάξει δραματικά από αύριο, δραματικά επί τα βελτίο, δηλαδή καλύτερα θα είναι τα πράγματα με πιο ήπιες θερμοκρασίες. Αφήστε δε που την Παρασκευή λέει ότι θα βρέχει και μάλιστα απειλείται να τυναχθεί στον αέρα, δεν ξέρω αν θα πηγαίνατε, η δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτό το ετήσιο event, το οποίο κάθε χρόνο στις 24 Ιουλίου οργανώνεται στους κήπους του Προεδρικού, πηγαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, μιλάει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βγάζει τον πανηγυρικό της ημέρας και μετά ακολουθεί το γνωστό, αυτή η σκηνή με το πηγαδάκι στο κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου με τους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι λένε πέντε κουβέντες σε ένα κλίμα επίπλαστης ευγένειας, θα πω εγώ, διότι μετά σφάζονται. Αφήστε δε που οι μισοί δεν μιλούν με τους άλλους μισούς. Έχουμε φτάσει τα τελευταία χρόνια να είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχει καταργηθεί κάθε ενιαστική ευγένεια. Εγώ όταν μπήκα στο πολιτικό ρεπορτάζ, και δεν είναι και τόσο παλιά πλέον αυτό, υπήρχε η έννοια της πολιτικής διαφωνίας. Εγώ μπήκα στα σκληρά χρόνια των μνημονίων, όπου τότε είχαν αρχίσει και χαράζονταν και ανθρώπινες διαχωριστικές γραμμές. Όμως δεν υπήρχε τόσο μίσος και αλληλοσφαραγμός. Δηλαδή, οι αντίπαλοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι πράγματι. Είχαν σοβαρές ιδεολογικές, πολιτικές και καμιά φορά και διαφορές κουλτούρας. Όμως, όταν βρίσκονταν έξω, μπορούσαν να πούν πέντε κουβέντες, μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στο καφενείο της Βουλής σε κάποια κοινωνική υποχρέωση, μπορούσε ο μεν να πάρει τηλέφωνο τον δε. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις και ανθρώπινες επικοινωνίες και ανθρώπινες επαφές μεταξύ βουλευτών. Δεν υπάρχουν όμως διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, και αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό, ιδίως σε μια περίπτωση κρίσιμων εθνικών περιστάσεων. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει με ποιον? Όταν ο μεν καταγγέλει τον δε ως άσχετο, ο δε καταγγέλει τον μεν ως συμμορία, εγκληματική οργάνωση, Δον Κορλεόνε κλπ. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα κομψά και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα και αυτή είναι και η κατάσταση με τον καιρό που απειλεί να τεινάξει στον αέρα την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα είναι μια επικίνδυνη μέρα. Εχθές ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, εξέδωσε μια δραματική προειδοποίηση λέγοντας ότι στην πραγματικότητα σήμερα μπορεί να επικρατήσει ένα καιρικό σκηνικό το οποίο θα προσομοιάζει τις συνθήκες που ευνόησαν την εκδήλωση της Μεγάλης Πυρκαγιάς τόσο στο Μάτι όσο και στην Κινέτα το 2018. Τι έχουμε, τι συνδυασμό έχουμε σήμερα? Πολύ ζέστη. Εδώ στα βόρεια προάστια δεν έχει τόσο καυτό ήλιο, διότι έχει μια συννεφιά και είναι περισσότερο η αντιλιά. Μου λένε όμως ότι κάτω στο κέντρο της Αθήνας είναι πολύ καυτός ο ήλιος. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε από όπου και αν βρίσκεστε, ποιες είναι οι συνθήκες. Ήλιος και ζέστη άρα, ξηρασία, ισχυρή άνεμη, διότι αυτό θα αρχίσει να γίνεται προοδευτικά αισθητό, και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πυροθερμικό κοκτέιλ που ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιάς. Για πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο ο χάρτης
της πολιτικής προστασίας είναι στο κόκκινο. Αυτά θα τα δούμε όλα. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Είμαστε σε extra large έκδοση αυτές τις δύο εβδομάδες, αυτή και την επόμενη, μέχρι και εμείς να αναχωρήσουμε για μερικές εβδομάδες ξεκούρασης. Φαίνεται πάντως ότι τις προώρες εκλογές τις γλιτώσαμε. Οπότε ανάπαυση κατά το στρατιωτικό και θα επανέλθουμε σε πιο κανονικούς ρυθμούς από τον Σεπτέμβριο και εδώ και το ραδιόφωνο και με νέες προσθήκες και με νέες τονωτικές ενέσεις στο πρόγραμμα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Έλισσα Ψαρίδης είναι στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-214-800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού.

0: Λοιπόν, βεβαίως το μεγάλο αστυνομικό θέμα της ημέρας, εκτός του κάψωνα, είναι η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου εκεί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της παλιάς Αθήνας ήταν το γραφείο του, είναι το γραφείο μάλλον του Σταύρου Γεωργίου, ενός πολύ αναγνωρίσιμου ποινικολόγου με συμμετοχή σε πολύ μεγάλες υποθέσεις, στην υπόθεση της εξαφάνισης και της δολοφονίας, όπως απεδείχθηκε εν τέλει, του μικρού Άλεξ στην Βέρεια, στην υπόθεση δολοφονίας της μικρής Άνης, πάλι εκεί στη Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτή την αποκρουστική υπόθεση και σε πάρα πολλές άλλες ποινικές υποθέσεις πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Πάμε να συνδεθούμε με την αστυνομική μας συντάκτρια, με την Κατερίνα Μαστραντονάκη, να δούμε τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε για αυτό το έγκλημα, όπως νομίζω ότι είναι σαφές ότι συζητάμε. Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Σαφέστατα, πρόκειται για ένα έγκλημα. Το έχουν αναλάβει τα στελέχη της Ενότητας Ανθρωποκτονιών του Ελληνικού FBI και είναι αναπτυχιαστικά θερμοστά. Για την άγρια πλέον δολοφονία, μιλάμε το 73χρονο ποινικολόγου.
0: Αν θες λίγο πιο δυνατά, Κατερίνα μου,
1: Είναι λοιπόν τα στοιχεία αναφερθιαστικά που έρχονται στη δημοσιότητα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα. Εδώ θέλω να σου αναφέρω ότι το συγκεκριμένο γραφείο στον Άγιο Παντελεήμονα το χρησιμοποιούσε και ως σπίτι. Δηλαδή, διέμενε εκεί ο ποινικολόγος και είχε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο το χρησιμοποιούσε ως γραφείο. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι τα ευρήματα που έχουν στα χέρια του τα στελέχη των ανθρωποκτονιών, φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε και ξυλοκοπήθηκε άγρια στο κεφάλι. Τώρα, αυτό που μένει ο ιατροδικαστής να διερευνήσει και τούτη την ώρα που μιλάμε, έχει μεταφερθεί ίσορο στην ιατροδικαστική υπηρεσία και εκεί γίνεται η εξέτασή του, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ακριβής αιτία κάτω από τα οποία δολοφονήθηκε ο άνθρωπος αυτός. Φαίνεται ότι έχει βαριά χτυπήματα στο κεφάλι, ίσως με κάποιο αντικείμενο ή, Γιώργο, ο δράστης ή οι δράστες, γιατί μπορεί να ήταν παραπάνω από ένας, να τον χτύπησαν με μανία σε κάποιο έπιπλο πάνω, να χτύπησαν το κεφάλι του. Βρέθηκε σε εμβριακή στάση ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι του νεκρός και εδώ το ανατριχιαστικό είναι ότι οι κόρες του ήταν αυτές δύο κορίτσια τα οποία είχε ο Γεωργίου, είναι αυτά που τα αναζητούσαν όλη την ημέρα και χθες γύρω στις 11 παρά με τη βοήθεια του χειρουργού μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και βρήκαν νεκρό τον άτυπο δικηγόρο. Τώρα λοιπόν οι αστυνομικοί ελέγχουν κάμερες ασφαλείας. Καθώς θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι το σπίτι δεν είχε ίχνη αναστάτωση. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι κάποιος έψαξε το διαμέρισμα. Δεν είχε ίχνη παραβίασης η πόρτα. Δηλαδή,
0: αυτό παραπέμπει σε κάποιον άνθρωπο που γνώριζε ο Μακαρίτης.
1: Ακριβώς, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δει, δεν έχουμε να κάνουμε για υπόθεση ληστείας μεταφώνου. Κάτι άλλο συνέβη τώρα εκεί στο διαμέρισμα και καλούνται τα στελέχη των ανθρωποκτονιών να διερευνήσουν την υπόθεση, να αναζητήσουν και να βρουν τα ίχνη του δολοφόνου ή των δολοφόνων, γιατί είπαμε ότι μπορεί υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από ένα, και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Τώρα αναζητούν κάμερες ασφαλείας, μιλούν με τους ανθρώπους από το στενό.
0: Άρα ο χρόνος θανάτου έχει προσδιοριστεί ακριβώς.
1: Επειδή γίνεται τώρα η νεκροτομή, αλλά όμως αυτό που λένε τα πρώτα, η νεκροψία, για αυτός πήγε η ιατροδικαστή στο χώρο χθες το βράδυ, θεωρεί ότι ο Γεωργίου δολοφονήθηκε ή προχθές το βράδυ ή το πρωί, νωρίς το πρωί. Δηλαδή πρέπει να μεσολαβούν κάποιες ώρες.
0: Βράδυ Δευτέρας ή πρωί Τρίτης.
1: Ναι, μεσολαβούν κάποιες ώρες από την ώρα που έχασε τη ζωή του, γιατί είναι και τα που τον έψαχναν τα κορίτσια, ο αδελφός του, οπότε ήταν αρκετές οι ώρες που τον έψαχναν τα κορίτσια, ο αδελφός του, οπότε ήταν αρκετές οι ώρες που τον αναζητούσαν, δεν τον έβρισκαν.

0: κοριτσάκια τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι υιοθετημένα του Μακαρίτου.
1: Φαίνεται ότι είναι υιοθετημένα τα δύο αυτά κορίτσια. Είναι έφηβες, μοιάζουν έφηβες τώρα αυτές οι δύο, οι οποίες μέναν σε διπλανό σπίτι και τον αναζητούσαν και από τις φωνές των κοριτσιών. Δηλαδή ξεσηκώθηκε και όλη η πολυκατοικία εκεί στον Άγιο Πατρικό.
0: Επειδή τώρα ακούνε και διάφοροι δικηγόροι κλπ, δεν έχει σχέση η υπόθεση αυτή του Γεωργίου με τη δολοφονία του Μακαρίτη του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Το Ζαφυρόπουλο που είχε δολοφονηθεί λόγω εντολής που δόθηκε από τις φυλακές στην πραγματικότητα για να τον βγάλουν από τη μέση τον άνθρωπο. Το λέω γιατί διάφοροι δικηγόροι σου λένε μας σκοτώνουν, μας κάνουν, μας ράνουν. Δεν είναι αυτό εδώ που συζητάμε.
1: Προς το παρόν κινούνται σε προσωπικές υποθέσεις του Γεωργίου. Ναι. Όμως η ομπρέλα ενδεχομένως θα ανοίξει αν δεν βρουν κάτι άλλο, αλλά προς το παρόν εκεί κινούνται οι έρευνες.
0: Θα το δούμε.
1: Εδώ θα είμαστε, τις παρακολουθούμε στενά, είναι πολύ έμπειρα τα στελέχη για αυτές τις ιστορίες. Θεωρώ ότι θα καταφέρουν να βρουν την άκρη του νήματος και να οδηγηθούν οι δολοφόνοι στη δικαιοσύνη.
0: Okay. Ευχαριστώ Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα να επιστρέψουμε να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε αναλυτικότερα τις εφημερίδες τώρα εδώ που είμαστε, αφού σας υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας και πω καλημέρες στους φίλους πρωινής παρέας, στη Βασιλική, στον Πάνο, στον Φίλιππο, στον Σπύρο. Θα επανέλθω και στα μηνύματά σας. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας 2-12-2-12-4-800, onair@radio989.gr το email μας και 6947-989-989 το Viber. Πρέπει να σας πω ότι λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Ραμαίος, η οποία έχει φέρει τη διάταξη για τις συντάξεις χειρίας, ψηφίστηκε χθες στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Επίσης έχει πολύ σοβαρό νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία αναδιαμορφώνονται. Θα τα συζητήσουμε όμως αναλυτικά, οπότε για τις ερωτήσεις σας παρακαλώ στο Viber ή και στο τηλεφωνικό κέντρο το καταγράφει η Δυναμός. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα έχει ως κεντρικό θέμα η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας, αναφέρει η εφημερίδα, διέρχεται με τις μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργόλογο του Ορμούς. Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η ζήτηση για τα υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για το φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δις ευρώ εγκρίνεται αύριο από το Κισέα. Είναι τα όπλα της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή με τους Ισραηλινούς που ζητούσε ο κύριος Δένδιας να υπάρξει συμμετοχή κατά 25% της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ακόμα από το Κισέα περνούν μεταγωγικά αεροσκάφη SE-390, στρατιωτικοί μικροδορυφόροι και σκάφη για τις ειδικές δυνάμεις. Επίσης, Καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα.

0: ο Μπέρναμ. Είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος μειώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος, καταργώντας τον ΦΠΑ από την 1η Οκτωβρίου. Βεβαίως αυτό έχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να αντισταθμίσει η Βρετανική κυβέρνηση. Πάμε στα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και εδώ η απόφαση Μπέρναμ για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού με την κατάργηση του ΦΠΑ. Επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, πόλεμος γιατρών για το Botox, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις, η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Το Botox δουλεύει διπλοβάρδι, οπότε σου λένε οι γιατροί, γιατί να εγκλωβιστούμε εμείς και να μην μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, η οποία είναι άκρος κερδοφόρα για τους γιατρούς. Η Δημοκρατία, έρχονται διώξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σταμάτησε ήδη η λειτουργία του στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες, αναφέρεται στα σπιτάκια της εταιρείας Τεχάν η Δημοκρατία, όπου έχουμε ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις προηγούμενες μέρες μπήκαν στα γραφεία της Τεχάν Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι κάνουν φίλο και φτερό δημόσιες συμβάσεις. Πάμε να δούμε την πρώτη σελίδα της απογευματινής. Πρίκα 23 δις σε 13 περιφέρειες, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2630, κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα, ζεστό χρήμα για σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, τεχνολογικά κέντρα, κοινωνικές κατοικίες, υποδομές πολιτικής προστασίας, είναι το διάδοχο σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το λεγόμενο ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το είπα εγώ εχθές στην παρουσίαση του προγράμματος την οποία έκανα. Όλα αυτά είναι ωραία τα νούμερα, καλά και άγια, αρκεί να μεταφραστούν σε χρήμα και σε ανάπτυξη για τις κοινωνίες και σε διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Πάμε στην εστία. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, το κεντρικό ερώτημα. Η πολιτική σταθερότητα, συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια. Δεν έχει και άδικο η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα επίσης τώρα. Η κόντρα σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης, στα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόωρες κάλπες. Τώρα, όσοι βλέπανε σίγουρες εκλογές στο φθινόπωρο, αρχίζουν να γυρνάνε τον πιφτέκι και λένε ότι είναι τα χαμηλά ποστά της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Που θα οθήσουν τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εκλογές στην Άνοιξη. Άμα δεν βρέξει, θα χιονίσει. Ο ριζοσπάστης, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών, χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Η εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδωνη. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρεσκίες του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος Πατούλης, λέει η εφημερίδα, καθώς είναι γνωστό το σχέδιο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να μετακομίσει ο κύριος Πατούλης από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Προεδρία του Πανελληνίου Συλλόγου και να φάει έτσι τον κύριο Εξαδάκτυλο, ο οποίος είναι σε ανοιχτή σύγκρουση με τον κύριο Γεωργιάδη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Οι 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας, τι προβλέπει η νομοθετική ρυθμίση Κεραμέως, θα μας τα εξηγήσει σε λίγο η κυρία Κεραμέως. Και η ναυτεμπορική, μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά, ιστορικό υψηλό 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 20% και επίσης απειλή νέας παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης, πόλεμος στον Περσικό, γράφει η εφημερίδα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, την τομεάρχη παιδείας της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που ξεσήκωσε θύελες και φουρτούνες με την παρουσίαση του κόμματος για τις θέσεις στην παιδεία. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά σε ένα λεπτό από τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε. Ο Πάνος γράφει αυτό το οποίο έλεγε και η κόντρα, ότι ο Μητσοτάκης δεν πάει. Αν λέει ο Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι ο βασικός λόγος είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμο δείχνουν έντονη δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας και ενέργειας. Ελπίζει σε βελτίωση των ποσοστών, φοβούμενος ότι αποτέλεσμα κάτω από το 30% θα ανοίξει θέμα ηγεσίας. Δεν πρόκειται για αγάπη προς τη χώρα, αλλά για πολιτική επιβίωση. Δεν ξέρω κανέναν πολιτικό να κάνει πολιτικούς σχεδιασμούς με γνώμονα το καλό της πατρίδας. όπως θέλετε πείτε το. Προφανώς η επιβίωση και η θέση των κομμάτων είναι αποφασιστική σημασία για καθέναν εξ αυτών, ιδίως για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι για το πότε θα κάνει εκλογές. Κατά τη γνώμη μου, ο Μητσοτάκης πάντα εκλογές την άνοιξη ήθελε να κάνει. Βεβαίως δελεάστηκε και μπήκε και στη συζήτηση για το φθινόπωρο, περισσότερο ακούγοντας παρά συζητώντας ο ίδιος. Φαίνεται πάντως ότι το θέμα αυτό. Πώς να το πούμε. Το πίστεψαν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι από εκεί που βάζαν στοιχήματα αν θα είναι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο οι εκλογές, τώρα λένε αν θα είναι Απρίλιο, Μάιο ή και παραπέρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το μεάρχη παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κ. Τσίπρα, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία ξεσήκωσε πολλές φουρτούνες κυρίως στα αριστερά, κέντρο αριστερά του πολιτικού χάρτη. Καλημέρα, κυρία Λαλιώτου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Εμάς μας ενδιαφέρει να διαχειριστούμε τις φουρτούνες του κόσμου.
0: Ομολογώ ότι σε αυτές τις 21.
2: Όχι να δημιουργήσουμε φουρτούνες.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Όταν πας να σπάσεις αυγά, αναπόδραστα θα έρθεις και σε συγκρούσεις. Δεν γίνεται να είναι όλοι
2: καλοί. Αντίστροφα το είπατε. Όταν θες να φτιάξεις ομελέτα.
0: Όταν θες να φτιάξεις ομελέτα, συγγνώμη, πρέπει να σπάσεις αυγά.
2: Λοιπόν,
0: θα έρθεις και σε συγκρούσεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα για τις θέσεις της παιδείας, παρότι η συζήτηση έχει εγκλωβιστεί τροποντινά στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί. Θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται εσείς να λέτε ότι τεκμέρεται ασφάλεια δικαίου και ότι δεν πρόκειται να αναστείλετε το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων και από την άλλη, εν ώψη και της συνταγματικής αναθεώρησης, να διαφωνείτε με την αναθεώρηση του άρθρου 16.
2: Τα νομικά θα σας απαντήσω, δεν θέλω να απαντώ με ερώτηση, απλά έτσι για να κυλήσει η κουβέντα μας. Τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως έχουν θεσπιστεί στο νόμο Πιερακάκη, για να το πούμε έτσι περιγραφικά, με τον οποίο εμείς δεν συμφωνούμε και γι' αυτό θα κάνουμε άλλο νόμο για αυτό το θέμα, λειτουργούν εντός του άρθρου 16, δεν είναι?
0: Βεβαίως, δεν έχει καταργηθεί το άρθρο 16.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι απάντησα ως προς αυτό στην ερώτησή σας. Αν με ρωτάτε για την αναθεώρηση, για να είμαστε τελείως ξεκάθαροι, εμείς έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές λέγοντας ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση εν συνόλο είναι μια συζήτηση στην οποία δεν μπαίνουμε, και αν ήμασταν κοινοβουλευτική ομάδα, αν είχαμε εκπροσώπηση κοινοβουλευτική, δεν θα μπαίναμε, όπως εξάλλου τοποθετήθηκαν και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, διότι θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια παραλληλιστική συζήτηση για να μην συζητήσουμε για τα φλέγοντα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.
0: Καλά, αργά ή γρήγορα θα μπείτε πάντως, επειδή η αναθεώρηση έχει δεύτερη
2: φάση.
0: Η αναθεώρηση έχει δεύτερη φάση, οπότε.
2: Όσον αφορά το άρθρο 16, εμείς είμαστε ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, διότι ένα σημαντικό μέρος του άρθρου 16, το σημαντικότερο μέρος του άρθρου 16, αφορά τη δημόσια εκπαίδευση και τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία εμείς όχι μόνο υπερασπιζόμαστε, αλλά στις προτάσεις της Ελλάς ξεκάθαρα προτείνουμε και θα νομοθετήσουμε τρόπους και μεθόδους ενίσχυσης και ανάπτυξης του δημοσίου πανεπιστήμιου, στο οποίο, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, φοιτούν και θα φοιτούν η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών μας.
0: Αληθές είναι αυτό ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα πηγαίνει στα δημόσια πανεπιστήμια?
2: Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς λοιπόν είναι η ενίσχυση, η προάσπιση και η ανάπτυξη όμως, γιατί βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, νέες προκλήσεις, άλλες από αυτές που είχαμε όταν σπουδάζαμε εσείς και εγώ. Αν και σας βάζω αυθαίρετα στην ίδια ομάδα, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, την ηλικιακή ομάδα εννοώ, για την ανάπτυξη του δημοσίου πανεπιστήμιου και ιδιαίτερα, και επιτρέψτε μου εδώ μία αναφορά, την ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστημίων, που έχουν παίξει έναν ιστορικό ρόλο μέχρι τώρα στην χώρα όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, και εμάς μας ενδιαφέρει να τα τονώσουμε και όχι να τα συρρυκνώσουμε μέσα από πρακτικές όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής κτλ.
0: Όμως ο νόμος Πιερακάκη όμως έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα που είναι.
2: Έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα.
0: Όπως εσείς δίνετε την απάντηση, να κάνω και εγώ την ερώτηση. Έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα η οποία είναι ως εξής. Κάθε χρόνο υποβάλλονται αιτήσεις από ιδρύματα της αλλοδαπής για να λειτουργήσουν παραρτήματα εδώ πέρα. Αυτές οι αιτήσεις περνούν από την ΕΘΑΕ, την Εθνική Αρχή, η οποία εγκρίνει ή δεν εγκρίνει, δίνει ή δεν δίνει πράσινο φως στα παραρτήματα να λειτουργήσουν εδώ πέρα. Για παράδειγμα, και τώρα έχουν υποβληθεί φάκελοι για να λειτουργήσουν προοδευτικά και άλλα πανεπιστήμια. Εσείς τι αλλαγές θα φέρετε, δηλαδή δεν θα επιτρέπετε, ας πούμε, να ιδρύονται από εδώ και πέρα και άλλα πανεπιστήμια, θα βάλετε φρένο σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, εμείς θα νομοθετήσουμε με τρόπο ώστε, και αυτό αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά και στην συνέντευξη τύπου που δεχτήκαμε αντίστοιχα ερωτήματα, θα νομοθετήσουμε, δεν θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερακάκη απλά, θα νομοθετήσουμε εκ νέου με στόχο να εξασφαλίσουμε την ισονομία. Να σας κάνω ένα ερώτημα ρητορικό, το οποίο θα βοηθήσει και τους ακροατές και τις ακροάτριες να καταλάβουν καλύτερα αυτό που λέμε. Είναι αυτονόητο και για εσάς και για μένα, τα παιδιά μας που τα στέλνουμε στο δημοτικό, ας πούμε, και στο γυμνάσιο, οι καθηγητές τους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου?
0: Ναι,
2: αναρωτιέται κανείς γι' αυτό?
0: Όχι. Κανείς.
2: Είναι αυτονόητο μέχρι τώρα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν παιδιά μας στο πανεπιστήμιο έχουν διδακτορικό και δημοσιεύσεις ανταγωνιστικές μέσα και με πρόσληψη μέσα από ανταγωνιστικό τρόπο εκλογής μελών ΔΕΠ, βεβαίως. Πρέπει τα παιδιά, όπου και αν σπουδάζουν στην ανώτατη εκπαίδευση, να υπάρχει τήρηση των εγνωσμένων αυτών ακαδημαϊκών κριτηρίων, γιατί η χώρα έχει μια πανεπιστημιακή παράδοση 2 αιώνων. Δεν γεννήθηκαν τώρα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
0: Καλά, είναι αυστηρά τα κριτήρια τη ΕΘΑΕ πάντως. Η ΕΘΑΕ έκοψε 5 πανεπιστήμια.
2: Εντάξτε,
0: στον πρώτο
2: κύκλο. Η ΕΘΑΕ, όπως όλες οι αρχές, αλλά η ΕΘΑΕ συγκεκριμένα, οφείλει, όπως όλες οι αρχές, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε στη ΕΘΑΕ, να τηρεί τον νόμο. Όταν ο νόμος όμως καθορίζει διαφορετικά κριτήρια για τους μεν και τους δε, αυτό είναι αρχή της ισονομίας? Άλλα είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ο καθηγητής στο δημόσιο πανεπιστήμιο?
0: Ο νόμος εκρίθη πάντως συνταγματικός.
2: Αυτά τα οποία συζητάμε δεν είναι θέματα συνταγματικότητας, είναι θέματα ισονομίας. Φυσικά και εκρίθη συνταγματικός, και αυτό το αναφέραμε και εμείς, και εκρίθη συνταγματικός ως προς το
0: σύνδεσμο. Άρα εσείς τι θέλετε να αλλάξετε στον νόμο?
2: Εμείς θα νομοθετήσουμε για να βάλουμε κριτήρια τα οποία αντιστοιχούν στην ακαδημαϊκή αριστεία την οποία εκπροσωπούν και τα δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα μας. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να γίνει ένα Ελντοράντο πανεπιστημιακής παραπαιδείας. Ο άνθρωπος και ο γονιός ο οποίος δίνει χρήματα, γιατί έτσι το επιλέγει, γιατί έτσι εξαναγκάζεται, για τους λόγους τους οποίους θέλει, που εμείς δεν θέλουμε να κάνει αυτή την επιλογή. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλες τις οικογένειες που θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και μπορούν να έρθουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Ο άνθρωπος όμως που αποφασίζει να το κάνει αυτό, δεν πρέπει να έχει κάποια έγκυα ότι η πολιτεία έχει διασφαλίσει το επίπεδο των σπουδών και το επίπεδο των πτυχίων με τον τρόπο που ξέρουμε, γι' αυτό λέω γνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, με τον τρόπο που ξέρουμε και το κάνουμε.
0: Άρα στη λειτουργία της ΕΘΑΕ θα παρέμβετε?
2: Και ξέρετε, όχι στη λειτουργία, στην νομοθέτηση. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ
0: πλαίσιο,
2: προσεκτική.
0: Στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί.
2: Και θα λειτουργεί με βάση το νομικό πλαίσιο.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ναι, δεν μιλάω για τη σύνθεση της ΕΘΑΕ, μιλάω για το πλαίσιο λειτουργία.
2: Σήμερα δεν καλύπτεται εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Τι είναι, δηλαδή. Τι εστί εγνωσμένο ακαδημαϊκό κριτήριο?
2: Σας είπα, θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό για να μην μπούμε σε πολλά τεχνικά ζητήματα και έχει να κάνει με την πρόσληψη προσωπικού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Μάλιστα.
2: Και στο οποίο είναι γιατί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Υπάρχουν, αυτό εννοώ, εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Η πολιτεία έχει θέσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για το ποιος είναι ο καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Σωστά,
2: χειρότερος, καλύτερος, μεσαίος, αλλά υπάρχουν προδιαγραφές γι' αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται, όπως έχει τις θέσεις και προδιαγραφές η πολιτεία για το πώς εισάγεται κανείς στο πανεπιστήμιο.
0: Μιας και το λέτε αυτό, για το πώς εισάγεται κανείς στο πανεπιστήμιο. Πάμε τώρα να δούμε την πρόταση.
2: Μα έλεγα και εγώ, δεν θα το ρωτήσω.
0: Μα όχι, ήταν το επόμενο το οποίο έχω μπροστά μου. Λοιπόν, έχω μπροστά μου και τις 21 θέσεις της Ελλάδας. Το λέω γιατί εμένα με ενδιαφέρει να κάνω πολιτική συζήτηση.
2: Ωραία,
0: γιατί
2: ευχαριστώ.
0: Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Εσείς λοιπόν προτείνετε να είναι οι δύο τάξεις του λυκείου, η πρώτη και η δευτέρα του λυκείου, τάξεις γενικής παιδείας, χωρίς κατευθύνσεις, και στην τρίτη λυκείου να καταργούνται στην πραγματικότητα μαθήματα γενικής παιδείας, να υπάρχουν οι κατευθύνσεις και τα παιδιά να εστιάζουν στην πραγματικότητα στην προπανεπιστημιακή προετοιμασία και να περνούν ελεύθερα στα πανεπιστήμια. Το καταλαβαίνω λάθος? Με το βαθμό του πολιτηρίου.
2: Αυτό σημαίνει ελεύθερα?
0: Σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα.
2: Ωραία. Να το, σε μεγάλο βαθμό είναι σωστό αυτό που λέτε.
0: Έχουμε πάει όλοι, με συγχωρείτε κύριε Αλαλιώτο, έχουμε πάει όλοι σε σχολείο. Ξέρουμε πώς μπαίνουν οι βαθμοί του απολυτηρίου. Πόσο πιο αυστηρή λοιπόν είναι η βαθμολογία στις πανελλαδικές και πόσο πιο χαριστική είναι η βαθμή στο εθνικό απολυτήριο. Στο απολυτήριο,
2: λοιπόν, μάλλον. Για να αλλάξουμε το λύκειο, που είναι ο βασικός πυρήνας της πρότασής μας, το τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο, και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι αυτή τη στιγμή κανένας μας, ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που ισχύει για το Λύκειο. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Διότι το Λύκειο επί της ουσίας δεν υφίσταται σχεδόν σαν βαθμίδα πλέον. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά πηγαίνουν, και δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω ούτε τα παιδιά ούτε τους καθηγητές. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι πανελλαδικές, αντί για εξετάσεις που αξιολογούν αυτό που συμβαίνει μέσα στο σχολείο, έχουν μετατραπεί σε ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο καθορίζει και το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης. Αυτό είναι αντιφατικό. Είναι εκπαιδευτικά αντιφατικό. Συνήθως διδάσκουμε, μαθαίνουμε και αξιολογούμαστε από κάποιες εξετάσεις. Δεν καθορίζουν οι εξετάσεις πώς θα διδασκούμε και πώς θα μάθουμε. Εδώ έχουμε αναστρέψει τα πράγματα στην Ελλάδα. Και αυτό έχει κρατήσει πολλές δεκαετίες και ξέρουμε ότι έχει απασχολήσει και πάρα πολλές κυβερνήσεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Το Λύκειο λοιπόν σήμερα είναι ένας χώρος στον οποίο έχουμε όλοι αποφασίσει, έχουμε συμφωνήσει σιωπηρά ή όχι σιωπηρά, ότι δεν γίνεται εκεί μέσα η προετοιμασία των μαθητών που θέλουν να σπουδάσουν. Έτσι, και ότι περιμένουμε κάποιες ώρες εκεί σαν σε χώρο αναμονής. Έχετε δει τα παιδιά πως είναι στο Λύκειο, σε χώρο αναμονής, να τελειώσει με βασικό κριτήριο να μην πάρω περισσότερες απουσίες από αυτές
0: που επιτρέπει για να
2: περάσω την τάξη. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι σαν να έχουμε καταστρέψει επί της ουσίας ένα ολόκληρο κομμάτι την βαθμίδα της εκπαίδευσης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το Λύκειο ξαναγίνεται. Και αυτό θα προσπαθήσουμε, και αυτό προσπαθούμε με τις προτάσεις και με τις λύσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει να προτείνουμε σε αυτόν τον τομέα. Επανασυστήνεται το Λύκειο. Η πρώτη και η δευτέρα Λυκείου καταργούμε την πρόεδρη κατευθυνοποίηση. Επιτρέψτε μου αυτό το αδόκιμο τελείωσε ρόλο. Δηλαδή τη κατευθύνηση τη δευτέρα Λυκείου, διότι θεωρούμε ότι ο μαθητής και η μαθήτρια στο Λύκειο πρέπει να μορφώνονται και να αποκτούν παιδεία. Όταν λέμε γενική παιδεία, δεν εννοούμε την έννοια τη γενική παιδεία γενικότητες, όπως καταλαβαίνετε, αλλά να εκπαιδεύονται σε διάφορα αντικείμενα, έτσι ώστε τελειώνοντας κανείς στο Λύκειο να ξέρει γράμματα, για να το πούμε έτσι απλά, όπως το λέγανε οι γονείς μας. Η τρίτη Λυκείου είναι η χρονιά η οποία είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία για το πανεπιστήμιο ή για τις άλλες επιλογές που έχει ο μαθητής όταν τελειώσει και πάρει το απολυτήριό του. Αυτό το απολυτήριο όμως το αναβαθμίζουμε, δεν το αφήνουμε όπως είναι σήμερα. Διότι τι λέμε εμείς? Η προετοιμασία για την ολοκλήρωση του Λυκείου γίνεται μέσα στο σχολείο, μέσα στην τρίτη Λυκείου. Αυξάνουμε τις ώρες των μαθημάτων στις κατευθύνσεις, τα μαθήματα κατεύθυνσης εννοώ. Μειώνουμε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα περαιτέρω, λιγότεροι από ό,τι είναι στην πρώτη και στη β' Λυκείου. Σε κάποια βασικά μαθήματα και όπου υπάρχει ανάγκη, δηλαδή είναι πιο πολυπληθής η περιοχή και έχει περισσότερους μαθητές, εισάγουμε ακόμα και δεύτερο εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, διότι θέλουμε η προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις, και εδώ αναφέρομαι στις εξετάσεις που δίνουμε στο σχολείο για το Λύκειο, για το πολιτήριό μας, να γίνεται μέσα στο σχολείο. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει παραπάνω βοήθεια και να κάνει μια φροντιστηριακή εκπαίδευση για επιμέρους ζητήματα, αλλά όχι όμως στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Όπου σήμερα δεν μπορεί να γίνει τίποτα μέσα στο Λύκειο, και όλη η προετοιμασία γίνεται σαν να δίνουμε τα παιδιά μας στο φροντιστήριο για να τα εκπαιδεύσει. Το φροντιστήριο δεν είναι για να εκπαιδεύει τα παιδιά, είναι για να βοηθάει τα παιδιά να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ που δεν έχω καταλάβει.
2: Μόνο μία κουβέντα δώστε για το απολυτήριο, γιατί είναι αυτό που με ρωτήσατε.
0: Αλλά δεν έχω ρωτήσει. Έχω 4 λεπτά να ρωτήσω. Θέλω μια ερώτηση να κάνω. Όταν περνάει τα παιδιά, ας πούμε, με το βαθμό του απολυτηρίου. Θα περνούν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Εκεί πώς θα γίνεται μετά η κατάταξη?
2: Είπαμε λοιπόν το εξής. Ο βαθμός, το νέο απολυτήριο το οποίο προτείνουμε, συγκροτείται φυσικά, όπως το είπατε και εσείς, με τους βαθμούς εκδίδωσης στα τετράμινα, όπως είναι συνήθως στο σχολείο, και φυσικά με τις τελικές εξετάσεις, όπως είναι και σήμερα στο σχολείο, μόνο που αυτές τις εξετάσεις δεν είναι οι εξετάσεις που είναι σήμερα, αλλά θα είναι αξιόπιστες, αδιάβλητες και θα διασφαλίζουν.
0: Γιατί δεν είναι αδιάβλητες
2: σήμερα? Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όταν λέω αδιάβλητες, εννοώ το εξής. Τα θέματα δεν θα ορίζονται από τον καθηγητή του σχολείου. Δεν θα γίνονται μέσα στο σχολείο οι εξετάσεις ανά σχολείο ξεχωριστά, θα γίνονται σε επίπεδο περιφερειακό, εκπαιδευτική διεύθυνση εκπαίδευση. Τα ονόματα θα είναι καλυμμένα των παιδιών. Τα γραπτά τους δεν θα αξιολογούνται, δεν θα βαθμολογούνται από τον ίδιο τον καθηγητή, το δικό μου, ας πούμε, που με έχει μέσα στην τάξη και με εκπαιδεύει. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό εδώ. Αυτός είναι ο τρόπος διαδικασίας απολυτηρίου στη ηλικιακή εκπαίδευση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς είναι να συγκλίνουμε
0: λίγο με το κόστος. Άρα τα θέματα από πού θα προκύπτουν, από τράπεζα θεμάτων?
2: Δεν θέλω να την πω τράπεζα θεμάτων, διότι είναι ένας όρος πολύ βαρύς. Είναι ένας πολύ βαρύς όρος και μάλιστα νομίζω
0: ότι. Καλά, πείτε τον και Βαγγέλη πάντως, αλλά αυτό είναι.
2: Μία δεξαμενή. Όχι, δεν τον πω Βαγγέλη, γιατί.
0: Είναι μία δεξαμενή. Μην τη λέτε τράπεζα θεμάτων, γιατί είναι τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Μία δεξαμενή λοιπόν θεμάτων διαβαθμισμένη δυσκολία. Από τα οποία θα γίνεται επιλογή για τον ορισμό των θεμάτων. Κοιτάξτε, έχουμε περάσει πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και έχουμε εμπειρία και τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κανείς αδιάβλητες εξετάσεις. Δεν είναι το αδιάβλητο το πρόβλημά μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αναθέσει την εκπαίδευση των παιδιών μας σε άλλες μορφές εξωσχολικής εκπαίδευσης, τις οποίες δεν τις υποτιμώ καθόλου, αλλά δεν είναι η δουλειά τους να κάνουν αυτό. Και να σας πω και ένα τελευταίο πάνω στις εξετάσεις, μια και με ρωτήσετε, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Σήμερα, η ύλη στην οποία προετοιμάζονται τα παιδιά μας για να δώσουν αυτές τις εξετάσεις στο Γολγοθά αυτών των Πανελληνίων, έχει πολλά μέρη της ύλης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι αυτό που θα λέγαμε έτσι συνοπτικά πανεπιστημιακού επίπεδου. Γιατί ο σκοπός τους είναι να κάνει αυτή τη βαθμολογική κατάταξη. Mm-hmm. Εμείς είπαμε και προτείνουμε ότι αυτή η ύλη θα αφαιρεθεί και το Λύκειο θα είναι Λύκειο, δεν θα είναι μικρό πανεπιστήμιο.
0: Ωραία.
2: Τώρα.
0: Πείτε το.
2: Τώρα. Πολύ συνοπτικά, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει.
0: Με πιέζει, θέλω να κάνω και άλλη μια ερώτηση.
2: Τότε να συνεχίσω για την πρόσβαση ή όχι. Δεν θέλω να
0: το ήθελα να ρωτήσω για ένα άλλο θέμα που αφορά τη μείωση των παιδιών ανά τμήμα που έχετε περιλάβει.
2: Ναι,
0: οπότε ολοκληρώστε αυτό για να ρωτήσω αυτό που θέλω.
2: Ναι, λοιπόν, και η εισαγωγή λοιπόν στα πανεπιστήμια, στα τμήματα όπου οι προτιμήσεις των φοιτητών σύμφωνα με τη δήλωσή τους υπερκαλύπτονται από τις διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια, εκεί θα γίνεται με το απολυτήριο λυκείου. Στα τμήματα στα οποία η ζήτηση είναι περισσότεροι, θέλουν περισσότεροι μαθητές να σπουδάσουν κάτι από τις διαθέσιμες θέσεις, εκεί θα έχουμε βαθμολογική κατάταξη η οποία με την αναβάθμιση του λυκείου όπως την προτείνουμε όταν έχει ολοκληρωθεί θα γίνεται με το βαθμό του απολυτηρίου.
0: Και αυτοί που περισσεύουν τι θα γίνονται?
2: Βαθμός. Τι εννοείται αυτοί που περισσεύουν?
0: Δηλαδή η νομική Αθηνών έχει για παράδειγμα στο έτος 300 διαθέσιμες θέσεις.
2: Αυτό είναι βαθμολογική κατάταξη, λέω.
0: Αλλά και οι αιτήσεις είναι 1.500. Ναι. Παίρνει τους πρώτους 300 το σύστημα. Οι άλλοι 1.200 τι γίνονται?
2: Όχι, δεν με καταλάβατε. Στα τμήματα όπου η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, για να το πούμε έτσι, εκεί οι μαθητές, οι υποψήφοι, κατατάσσονται και εισάγονται με βάση τη βαθμολογική τους κατάταξη, η οποία γίνεται όμως στη φάση της ολοκλήρωσης αναβάθμισης του λυκείου με το νέο αξιόπιστο αδιάβλητο απολυτήριο λυκείου.
0: Άρα οι υπόλοιποι 1.200 θα πάνε κάπου αλλού?
2: Φυσικά θα πάνε κάπου αλλού σε άλλες επιλογές. Αυτό δεν είναι διαφορετικό.
0: Όχι, γιατί τώρα όταν δίνεις πανελλαδικές κάνεις ένα μηχανογραφικό που ορίζεις τις προτιμήσεις σου. Αυτό λέω. Θα κάνουν μηχανογραφικό.
2: Δεν θα κάνει, δηλώνεις μία σχολή. Προφανώς
0: θα κάνεις μηχανογραφικό. Άμα δεν τα λέτε, πρέπει να τα ρωτάμε. Δεν είναι.
2: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά το θεωρείς αυτονόητο.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Άμα καταργείτε τις πανελλαδικές, γιατί να κάνει άλλο μηχανογραφικό?
2: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο. Εσείς είπατε ότι θέλετε τα τμήματα, τα σχολικά να έχουν κατανότατον 22 παιδιά μέσα και όχι 30 όπως επιτρέπει σήμερα ο νόμος. Αυτό είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει περισσότερα τμήματα, παρότι τα δημογραφικά στοιχεία δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκά, θα δημιουργήσει περισσότερα τμήματα, άρα θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς πέρα από τα ειδικά μισθολόγια αμοιβών προτείνετε και περισσότερες προσλήψεις καθηγητών. Το καταλαβαίνω λάθος?
2: Θα σας απαντήσω ευθέως σε αυτό. Καταρχήν. Προτείνουμε περισσότερες προσλήψεις και να σας πω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το 35% του προσωπικού της εκπαίδευσης είναι αναπληρωτές. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη αναπληρωτών είναι 5%. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι 35% αναπληρωτές, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει λάθος. Κάτι σου λείπει, το οποίο το καλύπτει σαν να είναι ευκαιριακή ανάγκη, ενώ δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό από το 35 στο 5 είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Θα πρέπει να συγκλίνουμε και σε αυτό. Άρα χρειαζόμαστε διορισμούς οι οποίοι να φέρνουν πιο κοντά τον αριθμό των εκπαιδευτικών στον αριθμό των αναγκών. Το αφήνω αυτό στην άκρη, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Όμως κοιτάξτε να δείτε, σε μια χώρα στην οποία κάθε χρόνο έχουμε τόσα λιγότερα παιδιά εγγραφής στην πρώτη δημοτικού, και αυτό είναι κάτι κακό, δεν μας αρέσει, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας σήμερα. Είναι δυνατόν να σκευάζουμε τα παιδιά σε πολυμελή τμήματα, επειδή θέλουμε, προσέξτε, δεν θέλουμε να αυξήσουμε η κυβέρνηση τα τμήματα, θέλουμε δραστικά να τα μειώσουμε τα τμήματα. Αυτό είναι πραγματικά προς τη λάθος κατεύθυνση και δεν μας καλεί και θα το αλλάξουμε αυτό φυσικά.
0: Λοιπόν, είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτή, και λέω μετά τον Αύγουστο, να περάσει και ο Αύγουστος, να την επαναλάβουμε, γιατί νομίζω ότι αφορά πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαλιώτου.
2: Και εγώ σας
0: να είστε
2: ευχαριστώ
0: καλά.
2: Πολύ.
0: Καλή μέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα λίγο, να αποκατασταθούμε όλοι και επανέρχομαι.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

επανερχόμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Νομίζω ότι η συζήτηση για τα ακαδημαϊκά έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, να σχολιάσω μετά τη συζήτηση με την κυρία Λαγιώτου. Εγώ βρίσκω προφανώς υποκριτικό το να λες ότι να λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βεβαίως θα φέρουμε αλλαγές στο πλαίσιο που λειτουργεί η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία αδειοδοτεί κλπ. Κλπ, κλπ. Αλλά για λόγους ασφάλειας δικαίου εμείς δεν καταργούμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι ιδιωτικά, έτσι, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Βεβαίως πρέπει να πω ότι η κυρία Λαλιώτου τοποθετείται με μια σοβαρότητα. Και αν μη τι άλλο έχει γνώση του αντικειμένου της, διότι είναι η ίδια καθηγήτρια πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς έχει μια συγκροτημένη άποψη για τα πράγματα. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον και η ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης του κυρίου Τσίπρα, για να μην ακούμε τουλάχιστον τις μπαρούφες που ακούγαμε επί ημερών κυβέρνησης Τσίπρα, αξέχαστο τον κύριο Γαβρόγλου, τον οποίο βεβαίως τον έχει κοντά του ο κύριος Τσίπρας τώρα, αξέχαστος ο κύριος Γαβρόγλου, με πολύ μεγάλη προσφορά στο Πανελλήνιο ο κύριος Γαβρόγλου, ο οποίος ανωτεροποίησε όλα τα ΤΕΗ. Είχαμε που είχαμε σπείρει ένα ΤΕΗ ανά την Ελλάδα για να έχει το κάθε κολοχώρι ΤΕΗ να πληρώνονται νίκια, καταναλωτικά έξοδα, να έχει το χωριό μου εμένα στην Καρδίτσα, να έχει ένα ΤΕΗ 5 χιλιόμετρα πάνω ταπιτουργίας. Και πες από την ταπιτουργία κάτι βγαίνεις. Κάτι βγαίνεις. Είναι ένα τεχνικό επάγγελμα, ας πούμε, ο ταπιτουργός, που έχει και μια σχετικά άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα τον τρόπο που γίνεται η ταπιτουργία ή που συντηρούνται τα χαλιά. Γιατί όμως να υπάρχει ΤΕΗ βιβλιοθηκονομίας, ξέρω εγώ. Πόσες βιβλιοθήκες έχουμε ανά τη χώρα. Παίρνανε, ξέρω εγώ, 70 άτομα κάθε χρόνο. Υπήρχαν κάθε χρόνο 70 θέσεις εργασίας σχετικές με τη βιβλιοθήκη για να απορροφώνται αυτοί οι άνθρωποι, γίνονταν σερβιτόροι και δεν ξέρω εγώ τι άλλα χειρονακτικά επαγγέλματα μπορεί να κάναν. Δεν λέω. Αλλά λέω, σχεδιάσαμε έναν ακαδημαϊκό χάρτη του κόλλου με γνώμονα το που είχε βιλαέτη ο κάθε βουλευτής και πόσο γερό δόντι είχε στο εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας για να κάνει ένα ΤΕΗ στην εκλογική του περιφέρεια, να πηγαίνουν οι φοιτητές να ζουν 4 χρόνια και να συντηρείται κυλιόμενο αυτό το πράγμα. Να παίρνουν νίκια οι χωριανοί, να τρώνε στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ, να πίνουν από τις καφετέρειες και από τα μπαρ του εκάστοτε χωριού. Τι θα γίνουν μετά, αυτή δεν είχε σημασία. Και αυτά τα ΤΕΗ, τα οποία ήταν σπαρμένα παντού, τα ανωτεροποίησαν. Αντί να κάτσουμε να κάνουμε μια σοβαρή τεχνική εκπαίδευση στη χώρα, ανωτεροποίησαν τα ΤΕΗ για να μην είναι, λέει, δύο ταχυτήτων οι απόφοιτοι. Που δεν έπρεπε ποτέ αυτός ο οποίος ήταν στο ΤΕΗ και πέρναγε με 6,5 και με 7 να παίρνει πανεπιστημιακό πτυχίο. Λοιπόν, τώρα τα θυμάμαι και συγχύζομαι. Γιατί ακούω την κυρία Λαλιώτου, η οποία είναι σοβαρή και μετρημένη, και μετά θυμάμαι τον κύριο Γαβρόγλο, ο οποίος είναι εκεί πέρα στην αρχιτεκτονική, και τα παίρνω. Και μου γυρνάει, παίρνω στροφές κι εγώ. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

0: Λοιπόν, είναι 11 η ώρα. Είναι η ώρα για τη Λένα Βασιλάκου για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, γύρω στα 10 και 10, έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε με την κυρία Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας, και έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για τις συντάξεις χειρίας και για τα επαγγελματικά ταμεία και. Αν θέλετε να θέσετε ερωτήματα, παρακαλώ στο 6947-989-989 το Viber και στο 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο ευκολότερο. Πάμε Λένα Βασιλάκου και επανέρχομαι σε 5-6 λεπτά από τώρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά 12 χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται από την γέφυρα της Αττικής Οδού στο κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι την Ορφέως. Συνάντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με ανθρώπους που αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας, διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κληθείς να απαντήσει αν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης, τόνισε πως μόνο στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι η αυτοδυναμία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων για την αναθεώρηση του άρθρου 16, καταλογίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό μισή κολοτούμπα στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Απέκλεισε τα περί πρόωρης κάλπης, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την άνοιξη, όπως είπε. Σημείωσε πως αφενός η εξάντληση της τετραετίας είναι θέμα θεσμικής συνέπειας, αφετέρου κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Ο χρόνος για εμάς είναι σύμμαχος, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές μπορούμε να παραδίδουμε ένα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα καλύτερο σχολείο, να διορθώσουμε λάθη, να πάρουμε μέτρα ανακούφισης κατά της πρωτοφανού ακρίβειας, όπως είπε. Για την κρατική επιδότηση στις τιμές των καυσίμων, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση σε συνεργασία και με τα δηληστήρια προσπαθεί να μειώσει τις συνέπειες για τους πολίτες. Εξήγησε όμως πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το τρέχον έτος. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι καθημερινή, τόνισε. Προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκτίμησε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος ανέφερε πως επιθυμία της κυβέρνησης είναι να ενταχθεί στο Σύνταγμα η ρήτρα ελλειμματικών προϋπολογισμών. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα έχει ασκηθεί σωματική βία πριν καταλήξει, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Όπως σημείωσε, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την νεκροτομή που θα γίνει σήμερα. Η σωρός του εντοπίστηκε από τις ανήλικες κόρες του αργά χθες βράδυ στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου 158 στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από τα οποία, όπως όλα δείχνουν, προκλήθηκε η ακατάσχετη αιμορραγία. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, η τραγουδίστρια. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Η μουσική της πορεία εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες, ενώ το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο σπουδαία ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως έκανε γνωστό σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια επιρωτικά και στη Θεσσαλία τοπικά ακόμη και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές έχουν τεθεί σήμερα οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, αλλά και 13 νομοί στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο, όπου απαγορεύεται κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί μέχρι νεωτέρας θα παραμείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για το λεκανοπέδιο της Αττικής ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εν τω μεταξύ, με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο ισχύει και για τη διανομή δεμάτων και φαγητού με δίκυκλα και πατίνια. Προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε μεταξύ άλλων η καταιγίδα που έπληξε στη διάρκεια της νύχτας στην Κέρκυρα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν από τις πτώσεις δέντρων σε καλώδια ηλεκτροδότησης στο βόρειο τμήμα του νησιού και συγκεκριμένα στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης. Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ιωνίων Νήσων δέχθηκε 30 κλήσεις για συνδρομή. Υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στη συντάξη χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Ράλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σε υψηλό 6 εβδομάδων η τιμή του πετρελαίου, σε υψηλό 4 μηνών η τιμή του φυσικού αερίου. Με τα 2 ευρώ φλερτάρουν τα καύσιμα στην Αντλία, 1,98 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, 1,97 του πετρελαίου κίνησης. Πετρελαιοφόρα εντωμεταξύ πραγματοποίησαν αναστροφή πορείας στην Ερυθρά Θάλασσα έπειτα από προειδοποίησεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας το Ιράν ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτε. Στη Γαλλία, ακροδεξιός δήμαρχος ακύρωσε μεγάλη παράσταση για τους Queen. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Queen ακυρώθηκε στην Οράν της Νότιας Γαλλίας από τη νέα ακροδεξιά δημοτική αρχή. Επισήμως για λόγους κόστους, ανεπισήμως ο παραγωγός βλέπει πολιτικό μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρό θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Μου γράφει ο Βαγγέλης, καλημέρα λέει, όταν ακούω στα δελτία κορυφώνεται ο καύσωνας και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, καλά και εγώ προσωπικά μην τρελαίνεστε, βρίσκεστε σε περιβάλλον με air condition και δροσερή ατμόσφαιρα και εγώ μόλις ξεφόρτωσα μια παλέτα κόλλες πλακιδίων πάνω στον ήλιο, αισθάνομαι κάπως την καλημέρα μου. Να είσαι καλά Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Είσαι και τρελοκεφαλονίτης από το Λιξούρι. Καλά έχω με το μέρος σου, έχω λογαριασμούς, έχω πάει δύο φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τραβάει ο φίλος μου, ο συνάδελφος, ο Σπύρος, ο Μουρελάτος. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο και προσέξτε, έχει απαγόρευση εξωτερικών εργασιών μία με πέντε, διότι εκεί θα κορυφωθεί ο καύσωνας. Κορυφώνεται ο καύσωνας. Πραγματικά κορυφώνεται ο καύσωνας, πάντως. Είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη ατμόσφαιρα έξω. Κάντε λίγη υπομονή να περάσει η μέρα σήμερα και αύριο και μεθαύριο ειδικά θα είναι πολύ καλύτερα και οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ πιο βιώσιμες. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος σχολιάζει τα όσα είπε και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τα λανθάνωσα, από τον κύριο Τσίπρα, από την Ελλάς. Ο Βίρονας λέει η δολοφονία του ποινικολόγου πιθανώς παραπέμπει, λέει, στην υπόθεση της ταινίας Cape Fear με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Όχι, δεν θα έλεγα ότι παραπέμπει στο Cape Fear με τον Ρόμπερτ Ντενίρο που κυνηγάει τον Νικ Νόλτε, γιατί τον έβαλε παρανόμος, όχι παρανόμος, γιατί μπήκε στη φυλακή, γιατί δεν ασχολήθηκε σοβαρά μαζί τον Νικ Νόλτε και έφαγε, ξέρω εγώ, 15 χρόνια από τη ζωή του. Δεν είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε προφανώς για προσωπικές διαφορές. Εδώ μας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα Μαστραντονάκη ότι ο κύριος Γεωργίου προφανώς, ο κύριος, μου φαίνεται σαν Ναζί ο Σταύρος ο Γεωργίου, εν πάση περιπτώσει, και είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο έχει συμβεί για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ αξιοπρεπής, ότι άνοιξε την πόρτα στον δολοφόνο του και ότι εδώ προφανώς υπάρχουν και άλλης φύσεως ζητήματα. Ας περιμένουμε τις αστυνομικές αρχές να κάνουν την δουλειά τους και θα τα δούμε όλα στην πορεία. Δεν χρειάζεται να προκαταλαμβάνουμε τα πάντα και να κάνουμε εμείς τους εξυπνότερους από την αστυνομία και τους αυτόκλητους detective. Καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-214-800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Θα έχουμε σε λίγο την κυρία Κεραμέως, θα έχουμε την κυρία Κεραμέως μαζί μας. Να υπενθυμίσω ποιοι είμαστε εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή συντάξια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στη συντροφιά μας, είπα τους τρόπους επικοινωνίας και η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια με τα οποία θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε δύο νότες λίγο τώρα στην αρχή και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Βιέννηδη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας που αφορά πραγματικά πολλούς ανθρώπους. Όλοι ομολογούν, νομίζω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ομολόγησαν τρόπον την ΑΕΧΤΕΣ, ότι εδώ αποκαθίσταται μια αδικία από τον νόμο Κατρούγκαλου, η περιστολή της σύνταξης χειρίας από ένα σημείο και μετά. Βεβαίως, το σημείο κριτικής το οποίο αντιμετωπίζεται είναι γιατί δεν δίνονται και αναδρομικά για τα ποσά τα οποία κόπηκαν αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, μιλάμε για μια κοινωνική αδικία που ταλάνιζε χιλιάδες οικογένειες, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες για 10 χρόνια. Ήταν το 2016 όταν θεσπίστηκε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλο, ο οποίος τι προέβλεψε, ότι ένας χείρος ή μία χείρα θα πάρει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος συζύγου και μετά από 3 χρόνια αυτό το 70% θα μειωθεί στο μισό, θα πάει στο 35%. Και αυτή ήταν μια πολύ σκληρή, θα έλεγα, ρύθμιση. Πολύ σκληρή, γιατί έρχεται και αγγίζει κάποιον στην πιο δύσκολη του φάση και πλέον αγωνιά και για την επιβίωσή του. Ερχόμαστε λοιπόν 10 χρόνια μετά και αποκαθιστούμε αυτήν την μεγάλη κοινωνική αδικία. Γιατί 10 χρόνια μετά? Γιατί υπήρχαν δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα ήταν νομικής φύσεως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, κύριε Βιέννηδη, νομικά. Υπήρχαν πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων. Άλλους στους οποίους είχε γίνει περικοπή της σύνταξης. Άλλους στους οποίους επρόκειτο να γίνει. Άλλους στους οποίους υπήρχαν, για τους οποίους υπήρχαν ζητήματα αναδρομικών και ούτω καθεξής. Αλλά η πρώτη δυσκολία ήταν η νομική φύση, θα έλεγα, του ζητήματος. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι στην κυβέρνησή μας τουλάχιστον είναι βασική προτεραιότητα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πρώτα να βρίσκουμε δημοσιονομικό χώρο και μετά να αξιοποιούμε το χώρο αυτό για να διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες και το καθεξής. Άρα λοιπόν έπρεπε πρώτα να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Και το μέτρο αυτό το εξήγηλα την επομένη της αναφοράς που έλαβα για το πρώτο τετράμινο του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο πρώτο τετράμινο είχαμε υπεραπόδοση στο Υπουργείο Εργασίας πάνω από το στόχο 517 εκατομμύρια. Από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, από την επέκτασή της σε νέους κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, το χοντρεμπόριο. Άρα αυτό το μέτρο έχει αποδώσει πάρα πολύ. Μας έδωσε δημοσιονομικό χώρο, το οποίο επιλέξαμε ως κυβέρνηση να αξιοποιήσουμε για να λύσουμε αυτή την κοινωνική αδικία. Αυτό το μέτρο λοιπόν αφορά συνολικά πάνω από 150.000 περίπου συνταξιούχους. Είπατε, θέσατε ένα ερώτημα.
0: Ναι, γιατί το να θέτουν μην πάει και να πολύ νομικοί στην πραγματικότητα, πολύ εργατολόγοι.
1: Λοιπόν, γιατί να μην πάει κανένα, καταρχάς να πούμε τι ακριβώς εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες συνταξιούχων στους οποίους είχε ήδη γίνει η περικοπή και εμείς ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι εφ' εξής θα διπλασιαστεί η σύνταξή τους.
0: Δηλαδή αποκαθιστάτε το ποσό, απλά δεν τους δίνετε τα λεφτά τα οποία έχασαν αυτά τα χρόνια.
1: Εάν μπαίναμε σε μια συζήτηση αναδρομικών, κύριε Βιεννίδη, αυτό θα σήμαινε και απ' την άλλη ότι θα έπρεπε ίσως να ζητήσουμε από συνταξιούχους στους οποίους έπρεπε να έχει γίνει η περικοπή και δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια, αντιστοίχως να πληρώσουν. Και δεν θα θέλαμε ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, όπως συχνά συμβαίνει στο ασφαλιστικό, τραβάμε μια γραμμή και φέρνουμε μια ρύθμιση εφ' εξής. Απαλλάσσουμε από βάρη του παρελθόντος, αλλά η ρύθμιση αφορά εφ' εξής και μάλιστα άμεσα εφ' εξής, διότι όπως ανακοίνωσα χτες, οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή τους να μειώνεται στο μισό, ήδη από το τέλος Αυγούστου θα δουν αυτή τη σύνταξη να διπλασιάζεται.
0: Άρα μιλάμε από τώρα, από τον Αύγουστο.
1: Τέλος Αυγούστου πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου. Η οδηγία που έχω δώσει στον ΕΦΚΑ είναι στη βάση του νόμου που ψηφίστηκε χτες. Αυτές οι συντάξεις πλέον χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα να διπλασιαστούν στη βάση ακριβώς της ρύθμισης αυτής από το τέλος Αυγούστου. Άρα, όταν γίνουν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, τέλος Αυγούστου, αυτές οι χείρες και αυτοί οι χείροι θα δουν διπλάσιο ποσό σύνταξης χειρίας.
0: Μάλιστα. Αυτό το κρατούμε γιατί είναι πραγματικά μια αποκατάσταση αδικίας. Και...
1: Αλλά θέλω να σας πω το εξής για να σας δώσω και μια εικόνα, κύριε Βιεννίδη. Ερχόντουσαν στο γραφείο μου και συναντούσα χείρες, κυρίως χείρες, δεν το λέω αρνητικά, πράγματι είναι περισσότερες οι χείρες από τους χείρους, οι οποίες είχαν μια αγωνία.
0: Ξέρετε. Ζείτε περισσότερο.
1: Ναι, είχαν μια αγωνία. Η αγωνία ήταν μην φύγουν από τη ζωή εκείνες και έρθει το κράτος αργότερα και ζητήσει αναδρομικά από τα παιδιά τους. Άρα αυτή η ρύθμιση κλείνει οριστικά μια κρεμότητα 10 ετών, αλλά και απαλλάσσει χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας από την αγωνία μην έρθει αργότερα το ελληνικό δημόσιο και ζητήσει αναδρομικά από τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε και κάτι άλλο το οποίο αφορά ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους, όμως κυρίως τους νεότερους ασφαλισμένους, θα έλεγα εγώ. Επίκειται μια ρύθμιση νομοθετική που πέρασε προσφάτως από το Υπουργικό που αφορά τα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία. Εδώ εσείς επιχειρείτε μια παρέμβαση για να αναζωογονηθούν στην πραγματικότητα. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πάει να γίνει?
1: Λοιπόν, το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Υπάρχουν τρεις πυλώνες ασφάλισης στη χώρα. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο υποχρεωτικός, είναι βασικά ο ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ. Δηλαδή είναι υποχρεωτική ασφάλιση, όλοι μας είμαστε ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Δεύτερος πυλώνας είναι η λεγόμενη επαγγελματική ασφάλιση, που είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε. Και η τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή πηγαίνω εγώ και κάνω ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο με μία εταιρεία.
0: Ας αφήσουμε αυτό το πυλώνα.
1: Εμείς αναφερόμαστε στο δεύτερο.
0: Ωραία.
1: Ερχόμαστε λοιπόν με ένα νόμο το οποίο θα μπει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα προς συζήτηση, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τη δυνατότητα εργαζομένων να χτίσουν σιγά σιγά ένα κουμπαρά. Μια δεύτερη σύνταξη επιπλέον τη σύνταξη που θα πάρουν από τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό? Είναι η δυνατότητα που δίνουμε για σε επιχειρήσεις να προσφέρουν πέρα από το μισθό σε έναν εργαζόμενο και ένα συνταξιοδοτικό πακέτο. Mm-hmm. Γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί δίνουμε πολύ σημαντικά φορολογικά κίνητρα, δηλαδή εκπίπτουν οι εισφορές που τυχόν πληρώνει μια επιχείρηση σε αυτό. Δηλαδή έχετε κλείσει τον εργαζόμενο. Αν εσύ βάζεις 5 ευρώ το μήνα, εγώ μπορώ να βάζω και εγώ και να συμπληρώνω έτσι έναν επιπλέον κουμπαρά. Μιλάμε για μια πρόσθετη συμπληρωματική, θα έλεγα, σύνταξη επιπλέον της βασικής σύνταξης του ΕΦΚΑ. Δίνουμε λοιπόν φορολογικά κίνητρα και σε εργαζομένους και σε επιχειρήσεις για να χτίσουν σιγά σιγά αυτόν τον κουμπαρά. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, το οποίο έρχεται ως συμπληρωματική πηγή συνταξιοδοτικής
0: αποταμίευσης. Ποιους κλάδους τα αφορά αυτό?
1: Όλους. Εν δυνάμει όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας αυτός ο πυλώνας δεν έχει αξιοποιηθεί όπως σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή το ενεργητικό αυτών των ταμείων είναι λιγότερο από 1% του ΕΠ, όταν στις χώρες του ΟΣΑ ο μέσος όρος είναι 50% του ΕΠ.
0: Θυμάμαι πρόσφατα ότι ήταν ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο από τον Καναδά που διαπραγματευόταν ένα μεγάλο μέρος των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας. Άρα αυτό το οποίο λέτε είναι αληθές. Στο εξωτερικό λειτουργούν ως επενδυτικά οχήματα αυτά τα ταμεία, τα οποία έχουν πόρους.
1: Ναι, αλλά ως συμπληρωματικά και εκεί. Δηλαδή εκεί από το δημοτικό μαθαίνεις ότι θα πάρεις συνταξή και θα πάρεις και κάτι επιπλέον.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν αυτό δεν έχει μπει τόσο πολύ στην νοοτροπία μας και είναι πολύ σημαντικό να μπει. Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή ευρύτερα, θα έλεγα, να φροντίζουμε σήμερα στο να έχουμε καλύτερα χρόνια στο μέλλον. Αυτό πάει να κάνει αυτό το νομοσχέδιο, να δώσει περισσότερες δυνατότητες και σε εργαζομένους και σε επιχειρήσεις να χτιστεί αυτή η δεύτερη σύνταξη για καλύτερα χρόνια στο μέλλον.
0: Και τι λεφτά θα δίνει ο κάθε εργαζόμενος, ας πούμε?
1: Είναι στην επιλογή του προφανώς, είναι στην επιλογή του, αλλά μπορεί να δώσει ελάχιστα, μπορεί να δώσει περισσότερα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει δυνατότητα και για την επιχείρηση.
0: Άρα θα χτίζει έναν κουμπαρά, συγγνώμη,
1: χτίζει
0: ο οποίος θα έχει κάποια απόδοση.
1: Τον οποίο θα τον πάρει μετά τα 62, δηλαδή από τα 62 και πέρα θα μπορεί να τον πάρει αυτόν τον κουμπαρά, και θα τον πάρει με μια φορολόγηση πάρα πολύ καλύτερη από τη φορολογία εισοδήματος που θα πλήρωνε εάν απλά λάμβανε τα χρήματα αυτά απευθείας από τον εργοδότη.
0: Θα την παίρνει εν είδη σύνταξη, δηλαδή μηνιαία, ή μπορεί να την πάρει και όλη
1: έχει
0: μαζί?
1: Επιλογή. Έχει επιλογή να το πάρει εφάπαξ ή να το πάρει με τιμηματική καταβολή.
0: Okay.
1: Πάντως, δηλαδή να το παίρνει ως σύνταξη.
0: Ένα βασικό πρόβλημα.
1: Άμα το πάρει ως σύνταξη, είναι ακόμα χαμηλότερο συντελεστή. Για να σα καταλάβετε, στο καλύτερο σενάριο, που είναι ότι παίρνει, ας πούμε, στα 67 αυτό το πακέτο και το παίρνει ως σύνταξη, ο φόρος είναι μόλις 2,5%. 2,5%, ενώ θα έχει πληρώσει πάρα πολύ
0: μια
1: περισσότερο.
0: Είναι επικουρική σύνταξη στην πραγματικότητα.
1: Ναι, προαιρετική και συμπληρωματική.
0: Ναι, ναι, σύμφωνη. Ωραία.
1: Προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι προαιρετική και είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, θα μου πείτε και γιατί οι επιχειρήσεις θα θέλουν να το κάνουν αυτό. Θα σας πω γιατί θέλουν να το κάνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Με τη μείωση ανεργίας, κύριε Ευγενίδη, που έχει φτάσει σε χαμηλά 17 ετίας, αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να βρουν εργαζόμενους. Άρα πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικές οι επιχειρήσεις. Πρέπει να δίνουν καλύτερες παροχές. Πρέπει να αυξάνουν μισθούς και να δίνουν και άλλες παροχές. Πέρα λοιπόν από τους μισθούς, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για αύξηση μισθών, εδώ πέρα έρχεται ένα εργαλείο ως πρόσθετη παροχή που μπορεί να δώσει η επιχείρηση στον εργαζόμενο. Κάνεις λοιπόν μια συνέντευξη.
0: Να του βάζει και ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και θα σου λέει η επιχείρηση: εγώ σου προτείνω αυτό το μισθό, αυτές τις παροχές και αυτό το συνταξιοδοτικό πακέτο.
0: Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Να ρωτήσω πάντως κάτι. Εδώ ένα βασικό πρόβλημα.
1: Αυτό το συνταξιοδοτικό πακέτο.
0: Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Να ρωτήσω πάντως κάτι. Εδώ ένα βασικό πρόβλημα με τα επαγγελματικά ταμεία ήταν τα ίδια τα επαγγελματικά.

0: το πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της χώρας είναι επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζομένων, είναι πολύ δύσκολο για μια τέτοια επιχείρηση να πάει να φτιάξει δικό της ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Mm. Θα υπάρχει δυνατότητα όμως βάσει το νομοσχέδιο κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε τράπεζες, ας πούμε κοινωνικοί εταίροι, ΓΕΣΕΟ, ΣΕΒ κτλ., να φτιάξουν τα λεγόμενα ταμεία ομπρέλα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στα οποία θα μπορεί να προσχωρήσει η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση για τους εργαζόμενούς της.
1: Δηλαδή έρχεται, ξέρω εγώ, η ΓΕΣΕ και λέει φτιάχνω για τους κλάδους που εγώ εκπροσωπώ ένα επαγγελματικό ταμείο ομπρέλα,
0: ναι, και
1: αντί να φτιάχνετε
0: να προσχωρήσουν...
1: η φούρνα, αντί η αρτοποίη, ξέρω εγώ, να φτιάξετε ένα ταμείο, ελάτε η αρτοποίη στο δικό μου ταμείο της ΓΕΣΕ.
0: Ή ας πούμε, το πω διαφορετικά. Έχω ένα κατάστημα με ρούχα, λέω ένα παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω τρεις εργαζόμενους. Θέλω αυτοί οι εργαζόμενοι μου να έχουν τη δυνατότητα. Εγώ, καταστηματάρχης, δεν μπορώ να φτιάξω αυτό το ταμείο. Τι κάνω όμως, εγώ συναλλάσσομαι, συνεργάζομαι με μια τράπεζα. Την τράπεζα Χ.
1: Μάλιστα.
0: Η τράπεζα Χ φτιάχνει αυτό το ανοιχτό ταμείο και μπορεί κάθε επιχείρηση, μικρή επιχείρηση, το κατάστημα,
1: ναι, ναι,
0: να προσχωρήσει πλέον σε αυτό το ανοιχτό ταμείο. Για ποιον? Για τους εργαζόμενους του.
1: Πάντως φαντάζομαι, για να το προβλέπετε, καταγράφεται και ένα ενδιαφέρον της αγοράς να το κάνει αυτό.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί σας λέω, γιατί έχουμε ανάγκη από εργαλεία που να κάνουν πιο ελκυστική την αγορά εργασίας συνολικά. Δηλαδή, τι εννοώ, τις επιχειρήσεις τις ίδιες. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φοβερή αγωνία να βρουν εργαζόμενους. Γιατί έχουμε πάει, κύριε Ευγενίδη, από το δεν βρίσκω δουλειά στο δεν βρίσκω εργαζόμενο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν δεν βρίσκεις εργαζόμενο, κάνεις δύο πράγματα. Αυξάνεις τους μισθούς, και καλά κάνεις και το θέλουμε εμείς αυτό, και απ' την άλλη προσφέρεις πρόσθετα εργαλεία. Ένα τέτοιο εργαλείο πάμε να προσφέρουμε μέσω αυτού του νομοθετήματος για την επαγγελματική ασφάλιση.
1: Να ρωτήσω κάτι. Με ρωτάει μια ακροάτρια και είναι θεμητό το ερώτημα. Εγώ είμαι σήμερα εργαζόμενος, όπως είπατε, σε ένα μαγαζί με ρούχα. Mm. Μεθαύριο προσλαμβάνομαι σε μια βαριά βιομηχανία.
0: Mm.
1: Για κάποιο λόγο. Αλλά έχω συμβληθεί με το επαγγελματικό ταμείο μέσω του μαγαζιού με τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Εγώ μετά τα ασφαλιστικά μου δικαιώματα πώς θα τα
0: διατηρώ? Το νομοσχέδιο
1: διατηρώ.
0: Προβλέπει πλήρη φορητότητα.
1: Α.
0: Πλήρη. Μπορείς ή να μείνεις εκεί που ήσουν,
1: ή τα παίρνω και τα πάω σε άλλο επαγγελματικό ταμείο.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις μεταφέρεις τα δικαιώματά σου είτε σε άλλο ταμείο είτε σε άλλο ομαδικό ασφαλιστήριο. Και αυτό γίνεται.
1: Α.
0: Άρα λοιπόν μια μεγάλη καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η πλήρης φορητότητα. Πλήρης φορητότητα, ειδικά σε μια αγορά εργασίας στην οποία παρατηρείται πλέον πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γιατί μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται ο ανταγωνισμός και πιο εύκολα εγώ που είμαι στην επιχείρηση Χ και θέλω περισσότερα χρήματα, μπορεί να αλλάξω δουλειά και να διεκδικήσω κάτι καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό ότι με το νέο πλαίσιο μαζί μου έρχονται και όλα τα δικαιώματά μου.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό και νομίζω θα έχει αξία και όταν θα γίνει και η συζήτηση στη Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βιενιδή.
1: Ήταν νομίζω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Yeah.
1: Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δολογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Congressman. Too much money, too much power.
10: So guess what happens next?
11: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
12: I want this guy to go down now.
13: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
11: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
14: Who put you up to this?
15: NYPD! Hands up!
16: Let's go.

0: μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Με ρωτάει η κυρία Μαργαρίτα Σμπρίνη, γιατί λέει εγώ που ο σύζυγός μου πέθανε το 2014, παίρνω και θα συνεχίσω να παίρνω το 25% της σύνταξής του. Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα τεινά. Εάν πρώτα απ' όλα έχει υποβιώσει το 2014, αυτό είναι αρκετά πριν από τις αλλαγές του 16 και του 19 και ειδικά τώρα του νόμου που έρχεται να θεραπεύσει η παρέμβαση που έκανε η κυβέρνηση δια της κυρίας Κεραμέως. Αν παίρνετε πάντως το 25%, υπάρχουν δύο τεινά. Ή επιμερίζεται, μάλλον η σύνταξη έχει επιμεριστεί σε περισσότερους δικαιούχους, οπότε εσείς παίρνετε το 1/4, είτε εφαρμόζεται κάποιος περιορισμός λόγω συνδυασμού με δική σας σύνταξη άλλων ειδικών διατάξεων που ίσχυαν στην περίπτωσή σας, ή πρόκειται για συγκεκριμένη κατηγορία σύνταξης με διαφορετικούς κανόνες. Τώρα, δεν είμαι ειδικός και είμαι σίγουρος ότι και η κυρία Κεραμέως δεν είναι ειδική για να το απαντήσει απολύτως. Δεν ξέρω, αν μπορεί να ρωτήσετε έναν εργατολόγο ενδεχομένως. Τώρα, δεν ρώτησα το μήνυμα του 3561. Λέει, έχω πολλαπλή ασφάλιση στο ίδιο ταμείο, ΙΚΑ, θέλω να μάθω αν δικαιούμαι προς αύξηση κύριας και επικουρικής για τα επιπλέον ένσημα 2,5 ετών που έχω και για τα οποία βεβαίως έχω πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Πάντως, να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντάει η υπουργός. Δεν είναι, ο υπουργός δεν είναι ούτε εργατολόγος ούτε διοικητής του ΕΦΚΑ. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, το λέω με όλο μου το σεβασμό στην απορία την οποία έχετε. Αυτή είναι μια απορία η οποία επιλύεται. Να σας το βάλω στο ChatGPT σε λίγο. Μισό λεπτό, θα πάρω το μήνυμα, το βάλω στο ChatGPT και θα πάρουμε μια, νομίζω, σοβαρή απάντηση. Καλημέρα στον Ευθύμη, ο οποίος λέει: με ξένα λεφτά και εγώ κάνω έργα και δίνω και συντάξεις. Και όλα αυτά μέχρι να σου πούν ότι ξέρεις δεν έχεις να πάρεις τίποτα γιατί τα χρειάστηκε το κράτος τα λεφτά του κουμπαρά σας. Βλέπε, ΝΑΤ κλπ. Εδώ δεν είναι αυτή η περίπτωση πάντως. Εδώ αυτή η περίπτωση είναι με εγγύηση της Τράπεζας της Ελλάδος για να αποφεύγονται περιπτώσεις σαν τις προηγούμενες. Βεβαίως έχω να πω και θα το επαναλάβω, γίνομαι πάντα δυσάρεστο σε φίλους συνταξιούχους. Η χώρα χρεοκόπησε. Όταν χάνεται το 25% του ΑΕΠ της χώρας μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, είναι απίθανο να μείνουν ανεπηρέαστες παραγωγικές τάξεις, αλλά και μη παραγωγικές τάξεις, όπως είναι οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, τούτων δοθέντων, πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είναι 11:32. Κοινώς είμαστε στα 12 λεπτά, στα 2 λεπτά μετά τις 11:30. Η ζέστη έξω είναι πάρα πολύ αισθητή. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε τώρα ότι εμείς εδώ δεν είμαστε στα δροσερά. Ο καιρός είναι κάπως διπρόσωπος, η αλήθεια είναι. Το λέω με βάση την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είμαστε. Την πολύ τη ζέστη την έχει η Θεσσαλία. Δηλαδή, στη Θεσσαλία έχει 43 βαθμούς. Η πιο δύσκολη μέρα, μου έλεγε χθες η Μαντίνα Μπέρου, η μετεωρολόγος του Σταρ, για την Αττική επίσης είναι η σημερινή. Αντιθέτως, στα βόρεια και βορειοανατολικά, στην κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη προς τα εκεί, έχει καταιγίδες και αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Αυτό εμείς θα το δούμε από αύριο και ειδικά από μεθαύριο, που οι καταιγίδες θα κατέβουν εδώ και, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου λίγο μετά τις 10, βλέπω ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί η καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το να γίνει υποβροχή είναι μάλλον δύσκολο, ή να έχει προηγηθεί δυνατή βροχή και να είναι λάσπει όλος ο κήπος, επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, οπότε τον βλέπω να μεταφέρεται σε εσωτερικό χώρο. Λοιπόν, τώρα, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Κάρλουτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνη σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή συνταξία, η Ντίνα Μόσχου στην η δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nerpavakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Καλημερίζω στην αλέα της τηλεφωνικής γραμμής την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Καλημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση. Τώρα, ενώ έχετε παρουσιάσει εχθές μια πολύ αναλυτική πρόταση για τα ενεργειακά, και θέλω να το συζητήσουμε και αυτό σε λίγο, γιατί παρουσιάζετε αρκετές προτάσεις το τελευταίο διάστημα, έχει εγκλωβιστεί λίγο η συζήτηση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ με φόντο και τις βολές των κυβερνητικών στελεχών στην πρότασή σας για τη 13η σύνταξη. Θέλω να καταλάβω το εξής, που άρχισα να το καταλαβαίνω προοδευτικά. Εσείς τη 13η σύνταξη λέτε ότι θα τη δώσετε σε πόσα χρόνια, σε βάθος πόσων ετών στους δικαιούχους?
1: Να πω ένα γενικό σχόλιο γι' αυτό, ναι. Το ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως προτεραιότητα να δοθεί η 13η σύνταξη, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν το έχει μέσα στις προτεραιότητές της. Εμείς μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο αποτελεί αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι συνταξιούχοι είναι άνθρωποι που εργάστηκαν, που δούλεψαν σκληρά και τώρα τι ζητούν? Ζητούν αξιοπρέπεια. Άρα εμείς ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε μια αδικία η οποία υπάρχει για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή, ξέρετε, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πεισματικά κάνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν το βλέπει και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να θυμίσω ότι την πρώτη μέρα που εισηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης όλες μας τις προτάσεις για το συνταξιοδοτικό, εξήγησε ακριβώς και το γεγονός ότι η 13η σύνταξη θα δοθεί σε δύο φάσεις. Τον πρώτο χρόνο θα δοθεί η μισή και η άλλη μισή τον τρίτο χρόνο για κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Με συγκεκριμένη κοστολόγηση, στα 420 εκατομμύρια θα είναι η πρώτη φάση, ναι, γιατί ήδη δίνονται 300 ευρώ σε επίδομα, και η δεύτερη φάση θα είναι άλλα 840 εκατομμύρια. Συνολικά 1,68 δις καθαρό κόστος, και ας κάνει η κυβέρνηση ότι δεν το βλέπει ή δεν το ξέρει.
0: Ένα λεπτό, να σταθούμε.
1: Εδώ ξέρετε, επειδή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία κάθε φορά που προτείνει κάτι το ΠΑΣΟΚ μας μιλάει για λευτόδεντρα, για παροχολογίες. Το είδαμε, ξέρετε, και σε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που ήταν και η συντάξη χειρίας. Το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να αποκαταστήσουν αυτό που οι ίδιοι είχαν εξαγγείλει.
0: Το κάνανε.
1: Και μας έλεγαν και πάλι ότι μιλάμε για λευτόδεντρα. Την ίδια τακτική. Εδώ και χρόνια εμείς το λέγαμε. Και ήρθαν σήμερα μετά από την πίεση και την αντιπολιτευτική και προφανώς την κοινωνική πίεση να το αποκαταστήσουν. Άρα, εδώ αυτό που βλέπουμε είναι η διαφορά προτεραιοτήτων. Και επειδή πολλές φορές μας κουνάνε το δάκτυλο για την κοστολόγηση, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, ή είχε κοστολογήσει πόσο είναι αυτή η κατάργηση ολόκληρη του νόμου Κατρούγκαλου. δεν έχουμε πάρει, το θέτουμε συνεχώς σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Γι' αυτό ας μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ας μην υποκρίνονται. Εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο η 13η σύνταξη. Μιλήσαμε για την αναλογική σύνταξη. Μιλήσαμε για το νέο ΕΚΑΣ. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Που και
0: δηλαδή
1: αυτό
0: οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξημένη σύνταξη
1: αδικία.
0: Με άλλο τρόπο υπολογισμού. Θα πάρουν 13η σύνταξη και θα πάρουν και ΕΚΑΣ.
1: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μιλάμε για τους χαμηλοσυνταξιούχους εκεί.
0: Μα οι χαμηλοσυνταξιούχοι παίρνουν και κύρια σύνταξη και την 13η.
1: Αυτό έχει παρουσιαστεί ήδη από την ΔΕΘ.
0: Δηλαδή,
1: από τον
0: πόσο θα αυξηθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη στη χώρα? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εδώ που έχουμε πρόβλημα παραγωγικότητα, θα πάμε να εκτινάξουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη?
1: Δεν εκτινάστε. Ξέρετε, όταν αυτή η ερώτηση γίνεται στο ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: που ήταν το κόμμα το οποίο στα χρόνια τη κρίση ήταν το μόνο που στην αρχή βρισκόταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και κράτησε τη χώρα όρθια, όταν κάποιοι ήταν στις πλατείες, ο κύριος Τσίπρας από τη μία πλευρά, στα ζάπια η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά, δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η κουβέντα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, που ήταν αυτό που έσωσε τελικά τη χώρα. Άρα, να έρθω στο σήμερα και στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.
0: Όχι, πριν έρθετε στο σήμερα, θέλω κάτι διευκρινιστικό, γιατί είπατε κάτι προηγουμένως το οποίο ενδεχομένως δεν έχει φωτιστεί στη δημόσια συζήτηση. Εσείς λέτε λοιπόν ότι η 13η σύνταξη θα συναπαρτίζεται από το σημερινό 300, αυτό που δίνεται ως έκτακτο επίδομα κάθε Νοέμβριο, σωστά?
1: Ναι.
0: Ένα άλλο ποσό, το οποίο τον πρώτο χρόνο θα είναι το σύνολο της δαπάνης 420 εκατομμύρια. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και μετά άλλα 800 εκατομμύρια.
1: Άλλα 840 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση λέει ότι η 13η σύνταξη κάνει 2,5 δις. Όχι αυτό το οποίο λέτε εσείς.
1: Εγώ αυτό σας λέω και το είπα εξ αρχής, ότι το καθαρό κόστος, και κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι το 1,68 δις.
0: Μα στον προϋπολογισμό όμως εγγράφεται το μεικτό κόστος, δεν εγγράφει το καθαρό κόστος.
1: Είναι κοστολογημένο, και επειδή οι πολίτες αυτό που αναζητούν είναι λύσεις για την καθημερινότητά τους, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση πώς θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ποιότητα ζωής τις ομάδες αυτές των μη προνομιούχων, που είναι οι συνταξιούχοι, που είναι οι άνεργοι, που είναι οι εργαζόμενες γυναίκες,
0: ναι,
1: που ψάχνουν αυτή τη στιγμή κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους μια δομή για να μπορέσουν να αφήσουν τα παιδιά τους το κοινωνικό κράτος για να μπορέσουν να εργαστούν. Για όλους αυτούς τους οποίους δεν τους έχει σε προτεραιότητα, πώς θα μπορέσει να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους. Εμείς απαντήσαμε πολύ συγκεκριμένα, όπως κάθε μέτρο, με την κοστολόγησή του.
0: Πάντως,
1: πρέπει
0: να πω στον προϋπολογισμό, πάντα εγγράφεται η μεικτή δαπάνη, δεν εγγράφεται το καθαρό κόστος.
1: Εμείς μιλάμε για το κόστος το οποίο θα έχει το συγκεκριμένο μέτρο. Είναι τόσο απλό.
0: Μα ο προϋπολογισμός, ξαναλέω, έχει μεικτό.
1: Τόσο απλό,
0: όταν το δημόσιο πληρώνει ένα μισθό, μπορεί στην τσέπη του Γιώργου Ευγενίδη να πηγαίνουν 1.000 ευρώ, αλλά η μεικτή δαπάνη έχει 1.400.
1: Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή την παροιμία, το ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινής, γιατί βλέπω μια κυβέρνηση που εμένει σε κάτι το οποίο έχει ήδη απαντηθεί από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, γνωρίζοντας ότι έτσι πετάει την μπάλα στην κερκίδα από το ουσιαστικό πρόβλημα που είναι η αποκατάσταση της 13ης σύνταξης. Και έρχομαι σε κάτι πολύ σημαντικό.
0: Για πάμε.
1: Μας λένε πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αυτοί έχουν δώσει πάνω από 1,5 δις,
0: ναι,
1: σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έχουν εκτοξεύσει τη δαπάνη τα χρόνια διακυβέρνησής τους.
0: Άρα αυτά θα τα κόψετε,
1: όταν
0: αν καταλαβαίνω καλά.
1: 145 εκατομμύρια. Ναι. Αποζημίωση στο ΒΟΑΚ για βελτιρία του κράτους. Γιατί δεν προέβλεψαν.
0: Άρα για τις συμβουλευτικές θα τις κόψετε, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Μα συζητάμε κάτι για το οποίο έχει εκτοξευθεί η δαπάνη μέσα στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τόσο υπέρμετρα. Τι συζητάμε.
0: Όχι,
1: τι συζητάμε.
0: Αυτό που λέτε είναι διαπιστωτικό. Συμφωνώ και εγώ. Γίνεται το πάρτι της ζωής μας εδώ πέρα. Διότι με φόντο το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν θα έχεις ένα δις πρόστιμο στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Μα καλά, δεν θα έχεις πλέον, δεν θα έχετε κανένα ζήτημα πλέον με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, γιατί πέρασε την ΑΔΕ, οπότε τελείωσε αυτή η ιστορία. Εδώ απομένει η ευρωπαϊκή πιστοποίηση.
1: Εμείς δεν στηρίξαμε αυτή την αλλαγή.
0: Λάθος κάνατε.
1: Για συγκεκριμένο λόγο, γιατί ο ΟΠΕΚΙΠΕ πρέπει να είναι ένας στρατηγικός οργανισμός.
0: Ναι, ναι. Είδα πόσο στρατηγικός οργανισμός θα είναι των ημερών σας, κυρία Μαρκογιάννα.
1: Εάν θέλουμε να τον εξηγιάνουμε, τι έκαναν, μετέφεραν το πρόβλημα μέσα στην ΑΔΕ. Αν ρωτήσετε τους αγρότες, αυτή τη στιγμή περιμένουν ακόμη τα χρήματά τους.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Μαρκογιαννάκη. Προφανώς κάποιοι δεν τα δικαιούνταν τα χρήματα αυτά. Δεν είδα κανέναν να διαμαρτύρεται για τις πληρωμές ΣΑΔΕ που έγιναν πριν από κάποιες μέρες.
1: Και όμως, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος απλήρωτος. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα με το monitoring. Και εδώ έρχομαι σε κάτι πολύ βασικό.
0: Που είναι αυτό που λέτε.
1: Δεν μεταφέρεις ένα πρόβλημα στο άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα που μπορεί να το διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΙΠΕ που μπήκε μέσα στην ΑΔΕ για το πρόβλημα.
0: Μα όχι, αφού το είχε κάνει outsource στον ανάδοχο, στην Europublic.
1: Ωραία. Αυτό είναι κάτι που
0: δεν
1: φτιάχνει αμέσως
0: αμέρογον ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει επιλέξει. Πότε εκχωρήθηκε, κυρία Μαρκογιαννάκη,
1: ή να επιτρέπει να γιγαντώνεται.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, επειδή το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα τελευταία χρόνια, κυβέρνησε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, κυβέρνησε και στο πλαίσιο.
1: 10 χρόνια και 15 μόνο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ από το 9 μέχρι το τέλος του 2014 ήταν σε κυβερνητικά σχήματα. Άμα θέλατε να είχατε διώξει τον ανάδοχο από τον ΟΠΕΚΙΠΕ, δεν τον είχατε διώξει.
1: Δεν είδαμε επικυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ να εκτοξεύονται τα βοσκοτόπια με αυτόν τον τρόπο που έγινε.
0: Όχι, εσείς θίξατε το ζήτημα, του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΙΠΕ. Γιατί δεν έγινε προσπάθεια επί των ημερών σας να αναπτυχθεί αυτόνομο πληροφοριακό σύστημα.
1: Πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός στο ΟΠΕΚΙΠΕ. Και ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού.
0: Δεν έχει εχέγγυα η ΑΔΕ να το κάνει αυτό αφεαυτής.
1: Η ΑΔΕ είναι μια υπηρεσία με καθαρά χαρακτηριστικά, ελεγκτικά, φοροεισπρακτικά.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά, για να το πούμε απλά, τι δουλειά έχουν οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι μέσα στην ΑΔΕ.
0: Θα αποκτήσουν
1: νομίζω
0: προφανώς.
1: Ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε.
0: Όταν πάρει ευρωπαϊκή πιστοποίηση η ΑΔΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα υπάρχει ένα ξεχωριστό τέτοιο βραχιόνιο.
1: Πρέπει να έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα είναι στρατηγικά δίπλα στους αγρότες και στους κοινοτρόφους. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ΟΠΕΚΙΠΕ, ΕΛΓΑ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και συγκεκριμένα μπορώ να σας πω παραδείγματα, περιμένουν αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας τις αποζημιώσεις τους, που τους έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, ο ίδιος ο υπουργός. Από το 2024 δεν έχουν
0: πληρωθεί. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Μα δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Άμα τους το έχουν υποσχεθεί, δίκιο έχουν.
1: Ενώ άφηναν το σκάνδαλο να γιγαντώνεται, ενώ λένε ότι εξυγιαίνουν τον αγροτικό τομέα, παράλληλα αφήνουν απλήρωτους και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ξέρετε, σε αυτό θέλω να έρθω σε τι. Εκτός από όλα αυτά, έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής και να έρθω σε αυτά που είπαμε πριν για την ενέργεια.
0: Θέλω να έρθετε σε αυτό, γιατί διαβάζω ότι εσείς δεσμευτήκατε για μεσοσταθμική μείωση του ρεύματος 20%, φαντάζομαι, από τον πρώτο χρόνο που μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση.
1: Και 30% μέσα στην τετραετία.
0: Ναι. Τι είναι τρόπο.
1: Η ενεργειακή πολιτική της, του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποτύχει, για να το πούμε απλά. Mm-hmm. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήταν το πώς δόθηκε ο ενεργειακός χώρος. Αντί λοιπόν να το πάρουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που αυτό θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, έτσι πρέπει να γίνει η κατανομή του ενεργειακού χώρου, δίκαια. Ποιοι το πήραν? Οι ισχυροί παίκτες της ενέργειας. Τι άλλο έγινε? Η βίαιη πολιτικοποίηση που αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός, ο επίμονος πληθωρισμός, οφείλεται σε αυτή την εξάρτηση. Και αντί να μας ακούσει και να κρατήσει ανοιχτή την Πτολεμαΐδα 5, που είναι μια σύγχρονη μονάδα λιγνητική, έρχεται να την μετατρέψει σε φυσικό αέριο. Άρα να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο εν μέσω ενεργειακής κρίσης την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι πρωτάκουστο, θα το έλεγε κανείς. Και προφανώς μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουν ξεχάσει ότι καταραίει μια ολόκληρη περιοχή, καθώς έχει χάσει χιλιάδες θέσεις εργασίας η Δυτική Μακεδονία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό, σε κατάρρευση.
0: Συνεχίζουμε πλέον το λιγνίτι πάντως.
1: Άρα εδώ πρέπει να σταματήσει το σοκ το οποίο υφίσταται και η συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά και συνολικά η χώρα και οι καταναλωτές.
0: Θα μας πείτε με ποια μέτρα θα μειωθεί μεσοσταθμικά το ποσό του ρεύματος.
1: Έρχομαι συγκεκριμένα στα μέτρα. Το πρώτο αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρετε, στη χώρα μας το 95% του κόστους περνά μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Ναι.
1: Σε άλλες χώρες αυτό είναι πολύ χαμηλότερο. Είναι στο 50, 45, ακόμη και 35%.
0: Mm-hmm.
1: Τι θα προωθήσουμε εμείς? Τα διμερή συμβόλαια για να εξασφαλιστεί χαμηλό κόστος ρεύματος. Πρώτο μέτρο. Δεύτερο μέτρο αφορά...
0: Τι είναι τα διμερή συμβόλαια?
1: Διμερή συμβόλαια μεταξύ των παρόχων.
0: Ναι.
1: Και εταίρων για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για να μπορέσουν να έχουν, να εξασφαλίσουν σταθερό κόστος τιμής ρεύματος.
0: Μεταξύ των εδώ έναν παραγωγό έχει η χώρα.
1: Δεύτερο. Ποιον έναν παραγωγό?
0: Ένα παραγωγό ρεύματος.
1: Είναι η συγκεκριμένη παραγωγή ενέργειας στη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, τα μπλε τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Είχαμε υποβάλει τροπολογία. Εδώ πρέπει μαζικά να μπουν οι πολίτες στα μπλε τιμολόγια που δίνουν φθηνότερες τιμές. Να θυμίσω ότι και πάλι τότε μας χλέβαζαν για αυτή την πρόταση, αλλά όταν ο Πρωθυπουργός το χειμώνα επικαλέστηκε τα επιτεύγματά του στην ενέργεια, επικαλέστηκε ακριβώς και το ότι κάποιοι περισσότεροι μπαίνουν στα μπλε τιμολόγια. Άρα πάλι αντιφατικά μίλησε.
0: Τα μπλε τιμολόγια είναι αυτά που κλειδώνει το κόστος.
1: Τι άλλο πρέπει να γίνει? Να δώσουμε έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας.
0: Ναι.
1: Σε έργα αποθήκευσης άμεσα να προχωρήσουν, γιατί ήδη έχουν καθυστερήσει. Χάθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης και σε αυτό. Αποθήκευση ενέργειας. Γιατί παράγεται ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές και πετιέται. Για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ρεύμα αυτό που το πετάμε, γιατί δεν έχουμε πού να το αποθηκεύσουμε.
0: Διαβάζω και για ένα έμεσο πλαφόν.
1: Έξυπνοι μετρητές.
0: Ναι, καλά, οι έξυπνοι μετρητές, εντάξει, αυτό ήδη προωθείται η επέκταση της χρήσης των έξυπνων μετρητών.
1: Κοιτάξτε, 7 χρόνια.
0: Διαβάζω για ένα έμεσο πλαφόν, συγγνώμη.
1: Ακούμε συγκεκριμένες εξαγγελίες και από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Το κόστος αυτό της αυτοκριτικίας της κυβέρνησης το πληρώνουν οι πολίτες. Αυτό γίνεται. Είτε αυτό αφορά το ρεύμα, είτε αυτό αφορά τις τιμές στα τρόφιμα, την ακρίβεια γενικότερα, είτε αυτό αφορά τις τιμές του ενοικίου. Κάθε φορά η αδράνειά της μεταφέρεται στην ίδια την τσέπη του νοικοκυριού, του καταναλωτή, της επιχείρησης.
0: Λοιπόν, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου να συζητάμε για πολιτική παρά για δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο. Εντάξει, αναπόδραστο είναι αυτό κάποια στιγμή να γίνει, αλλά προς ώρα το κρατάμε εδώ και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκογιάννα, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Στην
0: Κοζάνη δεν πολιτεύεστε?
1: Εγώ είμαι από την Κοζάνη, μένω στην Κοζάνη.
0: Έχετε ανακοινωθεί, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, αυτά είναι οι ανακοινώσεις του κόμματος. Πρόθεσή μου βέβαια είναι να κατευθυνθώ προς τα εκεί, αλλά εντάξει.
0: Καλά,
1: την τελευταία λέξη, τον τελευταίο λόγο το έχει προφανώς το κόμμα.
0: Εντάξει. Το λέω μόνο και μόνο γιατί είστε μαχητικοί για τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας και ήθελα να το πούμε κιόλας. Δεν είναι κακό. Ουδέν κρυπτώνει από τον ήλιο.
1: 7 δις είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και ακόμη περιμένουμε να δούμε κάποιες θέσεις εργασίας να έρχονται. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Τώρα και πάλι θα υπάρξει κλιμάκιο με διάφορες εξαγγελίες και ανακοινώσεις. Φτάνουν πια τα κενά μέτρα καινού περιεχομένου. Εδώ θα έπρεπε 7 χρόνια μετά να αξιολογούμε αποτελέσματα και όχι να ακούμε για νέους σχεδιασμούς όταν είμαστε το και 5. Δεν είμαστε πια στο παραπέντε. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε λίγο πριν τις 12. Τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει η ζέστη. Αν είστε σε εξωτερικούς χώρους, προσοχή. Παρακαλώ, υπενθυμίζω την απαγόρευση εξωτερικών εργασιών μετά τη μία το μεσημέρι. Να πω επίσης ότι συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία, τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό, και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πάπα Ευσταθίου, μαζί με τους μετεωρολόγους της Επιτροπής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σήμερα Τετάρτη λοιπόν θα επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές, οι οποίες δεν αποκλείονται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι ήδη σε επικοινωνία με όλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, δηλαδή είναι αυτό το κόκκινο στο χάρτη, ο βαθμός συναγερμού νούμερο 5. Η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας. Θα δω και τα υπόλοιπα γιατί τα βλέπω, είναι λίγο η οθόνη μου. Είναι λίγο ζόρικα. Λοιπόν, οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην Πελοπόννησο, η Αιθολοκαρνανία και η Αχαΐα στη Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια Θεσσαλίας, οι περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία και η περιφερειακή ενότητα Ρόδου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές, λέει, σχεδόν στη μισή χώρα, αν βάλουμε τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Θεσσαλία και νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας όπως η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, ο συναγερμός είναι κόκκινος, επικρατεί το λεγόμενο Red Code. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο Φωτόπουλο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος σχολιάζει τη συζήτηση με την κυρία Μαρκογιαννάκη, την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι έχω δημοσιεύματα για 300 κτηνοτρόφους που δήλωναν ως βοσκότουπο το φαράγγι της Αμαριάς το 2012. Εντάξει, τώρα το ΠΑΣΟΚ να μαθαίνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα είναι κάπως. Βεβαίως, όταν έχουν πιάσει τους νεοδημοκράτες με τη γίδα στην πλάτη, τι θα βγει να πει το ΠΑΣΟΚ? Είναι και δικό μας το σκάνδαλο και πιάσανε και δύο ΠΑΣΟΚΟΥ στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν μεσαία στελέχη. Σου λέει, άμα διώκονται, άκουγα χθες τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω στην ΕΡΤ, που είπε κάτι το οποίο είναι σωστό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να θέλει να πανηγυρίσει επειδή διώκονται μόνο 4 από τους 13. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Και να είμαστε και λίγο σοβαροί στην κριτική που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι θεσμός με ατέλειες, με αδράνεια, με αβελτηρίες προφανώς. Τι συμφέρον έχει τώρα η Κοβέση να πάει να παίξει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι? Τι νοιάζει να σπονσάρει τον Τζίπρα ή τον Σαμαρά ή δεν ξέρω εγώ ποιον? Προφανώς όμως βρίσκουν μπόσικα διάφορα και παρεμβαίνουν εδώ πέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Ομέρ. Καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος λέει: όταν υπάρχουν υπερπλεονάσματα πάνω από τα 3 δις, δεν απαντάει αυτόματα στο πού θα βρουν τα λεφτά της αντιπολίτευσης, χρήματα για τα προγράμματά τους? Όχι είναι η απάντηση. Όχι είναι η απάντηση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η χώρα, όπως και πολλές άλλες χώρες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εποπτείας για όλα τα πράγματα, έχει τις λεγόμενες οροφές δαπανών. Δεν είναι λοιπόν τι εισπράξαμε παραπάνω, αλλά είναι τι μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψουμε παραπάνω. Γιατί? Γιατί τα υπόλοιπα λεφτά πηγαίνουν στο χρέος. Η χώρα χρωστάει, όπως και όλες οι χώρες χρωστάνε. Άρα πρέπει και να εξυπηρετείτε το χρέος κατά το βέλτιστο τρόπο και βεβαίως να γίνονται παροχές όπως το επιθυμεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν ξέρω καμιά κυβέρνηση να μην θέλει να κάνει παροχές. Υπάρχουν όμως επιτρεπόμενα όρια τα οποία δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Λοιπόν, τραγούδι και πάμε για φινάλε.

0: Μου γράφει ο Νίκος, πότε πιστεύω ότι θα ξεχρεώσουμε. Ποτέ, καμία χώρα δεν ξεχρεώνει. Το χρέος είναι ισόβιο. Όχι, δεν το λέω για πλάκα. Και στα δημόσια οικονομικά το χρέος δεν έχει πάντα πολύ μεγάλη σημασία ως απόλυτος αριθμός αν χρωστάς 3 ή 4. Όπως και στην υπόλοιπη ζωή δεν είναι αν χρωστάς 3 ή 4. Το ζήτημα είναι πόσα βγάζεις και πόσα έχεις για να εξυπηρετείς το χρέος που έχει. Απλά στην ιδιωτική ζωή έχεις την προσδοκία ότι κάποια στιγμή οι υποχρεώσεις σου θα περαιωθούν και κάποια στιγμή μετά από 30-40 χρόνια θα είσαι ελεύθερος βαρών. Στις χώρες δεν συμβαίνει αυτό, γιατί ο δανεισμός ανατροφοδοτείται. Οι χώρες συνεχίζουν να δανείζονται για να εξυπηρετούν το χρέος τους. Λοιπόν, να πω μια τελευταία είδηση. Έστειλε και τυπικά το χαρτί της παραίτησής του επικοινωνιού βουλευτικού του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης ο Κόκαλης. Τον τιμώ όπως και τον Σιμεών και Δίκογλου για αυτή τη στάση του, σε αντίθεση με κάτι άλλους βολεψάκηδες, οι οποίοι κάθονται πάνω στην καρέκλα και το βουλευτικό μισθό, περιμένοντας μπας και ανοίξει τον προθάλαμο της αμαλίας ο Τσίπρας και τους πάρει. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι σοβαρές καταστάσεις αυτές. Αλλά ποιος έχασε τη σοβαρότητα για να τη βρουν οι βουλευτές. Για να καταλήξουμε να έχουμε τώρα 52 βουλευτές ανεξάρτητους. Και αρχίζει τώρα από Σεπτέμβρη το μεταγραφικό παζάρι, έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Αναστέλλεται η δραστηριότητα λόγω θέρους και ραστόνης από Σεπτέμβρη, και επειδή πέρα μπουν και στα ψηφοδέλτια, ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10. Η Λένα Βασιλάκου τώρα με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης, αντίδοτος στον καύσωνα. Τα λέμε, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Radio 989.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχέα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισούς, 9 Χαλκιδόνα και Ορφέως, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο σημείο. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για 43 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, 41 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και για μπουρίνια από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές έχουν τεθεί οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, καθώς και 13 νομοί σε Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστή η Λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου στο Λεκανοπέδιο. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο ισχύει και για τη διανομή δεμάτων και φαγητού με δίκυκλα και πατίνια. Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με ανθρώπους που αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, κληθείς να απαντήσει αν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα αλλάξουμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα αυτοτικά θέματα για την καρέκλα. Υπογράμμισε πως μόνο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ άλλων για την αναθεώρηση του άρθρου 16, καταλογίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό μισή κολοτούμπα στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Απέκλεισε τα περί προώρης κάλπης, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την άνοιξη. Για την κρατική επιδότηση στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τα δηληστήρια, προσπαθεί να μειώσει τις επιπτώσεις για τους πολίτες της πρωτοφανούς ακρίβειας. Εξήγησε όμως πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το τρέχον έτος. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι καθημερινή, τόνισε, και προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκτίμησε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη, με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ράλι ανόδου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε υψηλό 6 εβδομάδων. Εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent στα 94,34 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο, στα 87,54 δολάρια το βαρέλι τιμή του αμερικανικού αργού. Σε υψηλό 4 μηνών η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αποδίδεται στην αναζωπήρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Την ίδια ώρα, πετρελαιοφόρα υποχρεώθηκαν σε αναστροφή πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα έπειτα από προειδοποίησεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, έχει εισέλθει ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Τρία δεξαμενόπλια φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο και προορισμό την Κίνα και την Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς τη διόρεια του Σουέζ, αποφεύγοντας τις ακτές της Ιεμένης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σοκάρει ο βίαιος θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα έχει ασκηθεί σωματική βία, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την νεκροτομή που θα γίνει σήμερα. Ο 73χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός από τις ανήλικες δίδυμες κόρες του αργά χθες στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου 158 στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από τα οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προκλήθηκε η ακατάσχετη αιμορραγία. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως έκανε γνωστό σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Η μουσική της πορεία εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες, ενώ το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Σε δήλωσή της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει, χαρακτήριζε τη Μέρι Λίντα μία από τις διαχρονικά πιο εκφραστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας πως με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική της ερμηνεία άφησαν εξίτυλο από τύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Στην Οράν στις Νότιες Γαλλίες ακυρώθηκε μεγάλο αφιέρωμα στους Queen από τη νέα ακροδεξιά δημοτική αρχή, επισήμως για λόγους κόστους. Ανεπισήμως ο παραγωγός βλέπει πολιτικό μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ευωϊκό και τα 6 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και δεν ξέρω τι θα φέρει μετά το μεσημέρι αυτός, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ο επίφοβος και μεγάλης εντάσεως λίβας που αναμένεται να σαρώσει την Αττική. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αθήνα και γενικά η Αττική είναι σκεπασμένη με ένα καταθλιπτικό γκρίζο σεντόνι και μας έχει όλους εγκλωβίσει εκεί υγρασία και ζέστη μαζί. Να δούμε και ας ελπίσουμε, καθώς μέρα είναι, θα περάσει και θα πέσει και η ζέστη και το θερμόμετρο, αλλά να μην έχουμε πυρκαγιές σαν αυτές, ας πούμε, που υπάρχουν στον Ευρωπαϊκό Νότο. Εν πάση περιπτώσει, τι θα δούμε σήμερα? Στις 12:20 θα έχουμε τον ανταποκριτή του Αλφα, της τηλεόρασης του Αλφα, από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στην γείτονα Τουρκία. Και στις 12:30 θα είναι μαζί μας από το Λονδίνο ο Μιχάλης Αράπης, είναι νομικός ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας, να μας πει για τον καινούριο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και το πρόγραμμά του, που νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να συστηθούμε. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων, Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Λοιπόν, κοιτάζω τα κοιτάπια μου και βλέπω ότι το 1987, που δεν είναι εδώ και μεγάλη απόσταση από το σήμερα, η θερμοκρασία στην Αθήνα ήταν 40 βαθμοί και κάτι παραπάνω και είχαμε 1.300 νεκρούς. Την ίδια περίοδο και μετέπειτα στη Γαλλία οι νεκροί από τη ζέστη ήταν χιλιάδες, πολύ περισσότεροι από ό,τι από όσο ήταν οι δικές μας απώλειες. Και το λέω αυτά για να μην γίνει καθεστώς αυτή η τρομοκρατική απειλή ότι θα μας αφανίσει ο καύσωνας. Θέλει προσοχή, θέλει προστατευτικά μέτρα, και πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ στη γειτονιά που μένω υπάρχει ένας δρόμος από τον οποίο διέρχονται αυτοκίνητα μέχρι το πρωί, όχι με μεγάλη συχνότητα. Κάποια στιγμή βγήκα στο μπαλκονάκι στην αυλή και επικρατούσε νεκρική σιγή. Δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα. Έμεινε αρκετή ώρα, δεν περνούσε αυτοκίνητο μέχρι το πρωί, 3-4, γιατί κοιμάμαι αργά. Δεν ξέρω, είχαν τρομοκρατηθεί οι άνθρωποι. Ακουγόταν μόνο κάτι απελπισμένα τζιτζίκια, λέω απελπισμένα γιατί τραγουδούσαν και μετά σώπαιναν και αυτά, ακολουθώντας τον νόμο της σιωπής που επικρατούσε, και βέβαια ο ήχος από τα εξωτερικά του air conditioning. Τι υπάρχει γενικότερα? Εντάξει, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από τη Νέα Δημοκρατία, το Ενεργειακό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, παιδεία από την Ελλάς του Τσίπρα, με κύριος βασικό σημείο αναφοράς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ έχουμε μια στροφή του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του, με ένα διάτριτο επιχείρημα, αν μου επιτρέπετε. Επειδή υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει, αφού τα βρήκαμε θα τα διατηρήσουμε με κάποιες αλλαγές κτλ. Δεν είναι πολύ σοβαρό επιχείρημα. Πες ναι, είχα άλλη άποψη κάποτε, σήμερα είναι αυτή. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εξάλλου η αναθεώρηση είναι σπουδαίο πράγμα στη ζωή μας. Συγγνώμη. Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, αλλά αυτό που διάβασα για τις φωτιές στη Σικελία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.

πήγαμε στη Σικελία. Κενώθηκε μερικό στο Παλέρμο, έλεγαν χθες το βράδυ οι ειδήσεις. Γενικά επικρατεί πανικός λόγω των πυρκαγιών. Χιλιάδες, γύρω στους 8.000 πέρσι, σε ένα νησί το οποίο, εντάξει, δεν είναι μικρό, αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι, όπως λένε τουλάχιστον, για αυτές τις απίστευτες καταστροφικές πυρκαγιές στη Σικελία.

βάλω αυτή την ταραντέλα λίγο για να σπάσει αυτό το πυθνό σκοτάδι. Λέω πυθνό σκοτάδι γιατί δεν γίνεται λόγος από Σικελούς, από Ιταλούς γενικότερα, ότι η βασική υπεύθυνη για τις φωτιές είναι η μαφία. Μάφια. Δηλαδή οι λογαριασμοί που ξεπληρώνονται, αλλά και διεκδίκηση τμήματων, οικοπαίδων και δασών από τη μαφία. Τέλος πάντων, οι καταστροφές, όπως είπαμε και χθες και λένε συνεχώς οι ειδήσεις, είναι πολύ μεγάλες σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ας ελπίσουμε σήμερα που θα επικρατήσουν, όπως είπε χθες ο αρμόδιος υπουργός, συνθήκες όπως εκείνες στο Μάτι, να μην έχουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Μέχρι τώρα δεν τα πήγε άσχημα η χώρα, για να είμαστε δίκαιοι, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Λοιπόν, και σκέφτομαι, για να κλείσουμε αυτά τα περί ζέστης, καύσωνα και τα λοιπά, σκέφτομαι την Αθήνα που είναι, την Αθήνα μας που είναι γεμάτη τσιμέντο και με τα air conditioning πολλαπλασιάζεται η ζέστη και ο καύσωνας, και σκέφτομαι επίσης εκείνο που είχε πει ο φιλόδοξος κύριος Δούκας όταν προεκλογικά, πριν δηλαδή εκλεγεί δήμαρχος, είχε πει ότι θα κατεβάσει τη θερμοκρασία της πρωτεύουσας 5 βαθμούς. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να εξηγήσει τι εννοούσε, γιατί εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατο όσα δέντρα κι αν φυτέψεις σε αυτή την πόλη που αδικήθηκε μέσα στα χρόνια. Ποια χρόνια? Μέσα στον τελευταίο αιώνα και τον προηγούμενο, εν πάση περιπτώσει. Ένα στολίδι της χώρας και της γης ήταν η Αθήνα. Τέλος πάντων, σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε η Μέρι Λίντα, πλήρης ημερών. Είναι μια πολύ άχαρη έκφραση. Ποιος ορίζει το πλήρες των ημερών? Δεν ξέρω. Είναι μια κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μια εξαιρετική περίπτωση ερμηνεύτριας σε μια εποχή που είχε ενδιαφέρον. Αλλά όλες οι εποχές έχουν τις χρυσές στιγμές της, και όχι μόνο εκείνη. Τέλος, το 2018 πέθανε σαν σήμερα ο Μάνος Ελευθερίου. Αυτός ο σπουδαίος ποιητής, αποφεύγω τη λέξη στιχουργός, αλλά και συγγραφέας πολυγραφότατος, ο Μάνος Ελευθερίου, αυτός ο άρχοντας της Σύρου και του λαϊκού μας τραγουδιού.

Από τα πολλά βιβλία του Μάνου Ελευθερίου μπορείτε να επιλέξετε «Η μελαγχολία της πατρίδος μετά τις ειδήσεις των 8», ναι, τίτλος βιβλίου είναι αυτό, «Πριν από το ηλιοβασίλεμα», «Μαύρα μάτια», «Η γυναίκα που πέθανε δύο φορές», «Άνδρες του αίματος», «Ο πατέρας του Άμλετ» και άλλα.

0: Ένα καταπληκτικό τραγούδι που μου αρέσει πολύ, όπως και η Μαρκίζα και τόσα άλλα, από τον αείμνηστο φίλο, τον Μάνο Ελευθερίου. Πάμε για διαφημίσεις και μετά θα έχουμε τον Νίκο Μαρκοβίτη να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: συνεχίζει να τρέχουν. Έχει από τη μία πλευρά έχει υπερβολική ζέστη με υγρασία, για την άλλη νομίζω δεν σταματάνε οι εξέλιξη στην περιοχή μας, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Για πες μου κάτι, να αρχίσουμε από αυτό που διάβασα, ότι ο ΖΕΛ προτίθεται να κάνει καινούριο κόμμα λόγω της ιστορίας με τον Κιλιντσάρογλου και τα λοιπά. Τι γίνεται για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό σε ό,τι αφορά το μέτωπο της αντιπολίτευσης έναντι του Ερντογάν.
0: Είναι μια ιστορία που έχει να ταράξει τα νερά. Γνωρίζαμε ότι στο κόμμα της αντιπολίτευσης υπάρχει μια αναταραχή. Μετά και τον επίσημο διορισμό από το κράτος του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου ως πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Εντός του κόμματος υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και αυτό φαίνεται ήδη στις παραιτήσεις και στις αλλασυναλλαγείς στάσεις στο ΤΖΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε, Γιάννη, για τους ακροατές, ότι το ΤΖΕΚΕΠΕ είναι το ιστορικότερο κόμμα της Τουρκίας, το οποίο το ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, και έχει μια ιδιαίτερη βάρυτα. Οπότε τώρα τι έχουμε για να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Ο ΖΕΛ σήμερα θα καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών το επίσημο έγγραφο για την είδηση ενός νέου κόμματος. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα λέγεται γεννητά, δηλαδή το καινούργιο κόμμα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες, ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Και με αυτό το γεγονός αλλάζουν όλοι οι σχετισμοί, όλη η εικόνα. Και να έχουμε και πάντα στο μυαλό μας ότι στο βάθος θα είναι και οι προεδρικές εκλογές, οπότε θα πρέπει η αντιπολίτευση κάπου να σταθεροποιηθεί και να καταλήξει.
1: Και να συγκροτήσει ένα μέτωπο. Πες μου κάτι, από τα υφιστάμενα στελέχη του κόμματος, είναι πολλά, θα πάνε πολλά στελέχη, τουλάχιστον τι εικάζεται, με τον ΟΖΕΛ ή θα παραμείνουν στο πλευρό του διορισμένου Κιλιντσάρογλου?
0: Αυτό που διαβάζουμε και θα το δικάμε σε ενημέρωση είναι μια στήριξη στον ΟΖΕΛ. Μια στήριξη στον ΟΖΕΛ, γιατί βλέπουν μια αδικία στο πρόσωπο, στο πώς ήλθε ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στην εξουσία.
1: Ναι,
0: οπότε βλέπουμε ότι ένα περίπου 60% ήδη μεταφέρεται στον
1: ΟΖΕΛ.
0: Το οποίο έχει αυτό μια βάρη τενό. Υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί, αυτοί που είναι από παλιά μέσα στο κόμμα του Τζέχεβε, οι οποίοι θα παραμείνουν με τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Οπότε βλέπουμε το προσωπικές διάστημα θα υπάρχουν αλλαγές και ανακατατάξεις μέσα στο κόμμα. Και να πούμε το προφανές ότι όλα αυτά συμφέρουν για τον Τούρκο πρόεδρο.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν όλα αυτά.
0: Εν όψη των προεδρικών εκλογών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, εντελώς κατακαιρματισμένη, με τις προεδρικές εκλογές και στον απόϊχο του ΝΑΤΟ. Το οποίο έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία.
1: Για πες μου κάτι, επειδή ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς για τον απόϊχο, τι γίνεται. Πανηγυρίζουν ακόμα τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για τα F-35 και τις δηλώσεις του Τραμπ, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Για τους S-400 γράφεται τίποτα καινούριο αν θα μεταφερθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Ρωσία αν υπάρχει κάτι σχετικό πάντα σε σχέση με τους S-400. Τι γίνεται ακριβώς, ή έχει μπει στο περιθώριο αυτό το θέμα?
0: Αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, θα ήταν μία παράσταση για δύο, Γιάννη. Δηλαδή, είδαμε ένα σοου πολύ καλωστημένο από την Άγκυρα, το οποίο ήταν για την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και μέχρι και σήμερα υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια που επιθυμούν τη στάση της Άγκυρας ως ο περιφερειακός παίχτης στην περιοχή, πως ακόμη και στις δύσκολες καταστάσεις μπορεί να έχει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο. Υπάρχουν δύο διαστάσεις σε αυτά που ανέφερε στο κόμμα των εξοπλιστικών.
1: Ναι.
0: Από τη μία, ναι, μεν κρατάμε τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου και τις υποσχέσεις του, αλλά από την άλλη είναι και το νομικό και τεχνικό κομμάτι. Είναι οι κυρώσεις κάτσα, είναι το πώς θα μεταφερθούν. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόκληση. Δηλαδή εκεί πέρα εστιάζει η αντιπολίτευση, ότι ναι, μεν πήραμε την υπόσχεση και για τα F-35 και την παραλαβή των F-35, αλλά το τεχνικό κομμάτι είναι που είναι στην πράξη το πιο σημαντικό και εκεί θα δούμε σε βάθος χρόνου πώς εξελιχθεί.
1: Γιατί,
0: άμα κάνουμε και τον δικηγόρο του διαβόλου, θα πρέπει να πούμε η χώρα που θα τα παραλάβει τι κέρδος θα έχει. Γιατί θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι.
1: Βέβαια.
0: Οι Αμερικάνοι, η Ρωσία, η Τουρκία και η ενδιαφερόμενη χώρα. Οπότε βλέπουμε ότι γίνεται ένα παζάρι σε αυτή την περίπτωση.
1: Είναι ένα πλέγμα δυσκολιών, ιδιαιτεροτήτων, συμφερόντων κτλ. Κάτι τελευταίο, Νίκο μου. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι ανθυρή.

0: παρά το γεγονός αυτό, πάρα πολλοί τουρίστες Τούρκοι από τα παράλια κυρίως της δικής μας Ιωνίας, να υπενθυμίσω, έρχονται στα ελληνικά νησιά, ας πούμε στη Χίο, στην αγαπημένη Σάμο και σε άλλα. Και υπήρξαν και σχόλια δεικτικά εκ μέρους του τύπου ότι πηγαίνετε και αφήνετε λεφτά στους Έλληνες, ας πούμε. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τα σχόλια, με την έλευση στα ελληνικά νησιά Τούρκων τουριστών.
1: Ήταν ένα βίντεο, χαρακτηριστικό βίντεο, το οποίο ήταν και στα social media, που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και άκουγες παντού τουρκικά. Είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, ναι, και για την παροχή υπηρεσιών, για τα πολλά θετικά που έχει η Ελλάδα μας. Έχει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός που έρχονται στην Ελλάδα καθημερινώς και από τα χερσαία σύνορα και αεροπορικός.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός επίσης ότι όλοι αυτοί οι τουρίστες βλέπουν τη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Θα σας πω, εγώ ως κάτοικος που ζω στην Τουρκία, οι τιμές και το κόστος ζωής είναι τρομακτικό σε σχέση με την Ελλάδα. Όταν αντιλαμβάνεσαι τον πληθωρισμό και την αλλαγή των τιμών σε μια χώρα που έχει πραγματικά σοβαρά προβλήματα και έρχεσαι στην Ελλάδα και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς το πρόβλημα, αλλά είναι και σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η οικονομική δυσχέρεια, αυτή η οικονομική
0: δυσπραγία.
1: Δυσπραγία. Βλέπεις ότι τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Οπότε όλοι οι Τούρκοι τουρίστες, και αυτό είναι, πρέπει να τεθεί στη θετική ατζέντα, ότι επιλέγουν την Ελλάδα και αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί πρέπει να επενδύσουν οι δύο χώρες. Είδαμε και οι δύο ηγέτες στη συνέντευξη τύπου ότι θέλουν να ξανατεθούν ζητήματα στο τραπέζι, στο πλαίσιο τη θετική ατζέντα. Οπότε ο τουρισμός είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Είναι, Νίκο μου, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα εκ μέρους της Τουρκίας που τα θέτει η Τουρκία, που είναι και το casus belli φυσικά, αλλά είναι και το νομοθέτημα για το οποίο ακούγεται τίποτα, αυτό το περίεργο που είχε αποκαλύψει τον Bloomberg και είχε μάλλον μετατεθεί για το φθινόπωρο. Γράφεται τίποτα πάνω σε αυτό?
1: Προς το παρόν όλα αυτά είναι στον πάγο, γιατί βλέπουμε, ναι, υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, ένας διαλλακτικού ρόλου της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό το βλέπουμε και στο προσεχές διάστημα με την επίσκεψη Γκουτέρες για το Κυπριακό. Οπότε η Τουρκία κρατάει
0: χαμηλούς τόνους. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, με υγεία.
0: Γεια και χαρά, διαφημίσεις.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μια είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα, την έφερε η Δίνα Μόσχου. Υπάρχει οσμή αερίου από βενζινάδικο στον Πειραιά, στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι. Εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες και έχει κινητοποιηθεί φυσικά η πυροσβεστική υπηρεσία και η ελληνική αστυνομία για την διακοπή της κυκλοφορίας και τον αποκλεισμό του χώρου. Δηλαδή υπάρχει αυξημένη επιφυλακή. Να δούμε τι σημαίνει και αν τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι σημαίνει. Αν όντως είναι πιθανή διαρροή αερίου από πρατήριο ή κάτι άλλο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι και μέρα που είναι κιόλας. Λοιπόν, σας είχα πει ότι στις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Αράπη. Είναι νομικός, ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας και μένει στο Λονδίνο και είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για τον νέο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται ο Μπέρναμ, να δούμε τι σημαίνει αυτό για την Αγγλία αλλά και γενικότερα. Κύριε Αράπη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που έχουμε πλέον εδώ τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Τους αλλάζουν όπως κάποιες ελληνικές ομάδες τους προπονητές, οφείλω να πω. Τους αλλάζουν πάρα πολύ συχνά.
1: Είναι μια, νομίζω, εύστοχη παρατήρηση. Κοιτάξτε, ανακηρύχθηκε λοιπόν πρόεδρος του κόμματος την Παρασκευή και κατόπιν πρωθυπουργός την Δευτέρα, άνευ αντιπάλου. Να πούμε αρχικά ότι είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, είναι 56 ετών, ήταν βουλευτής από το 2001 στο 2017. Έγινε πιο γνωστός βέβαια σε όλη τη χώρα ως δήμαρχος Μάντσεστερ από το 2017 έως και πριν από λίγες εβδομάδες, που ήταν εκεί που βεβαίως ανέλαβε ξανά θέση βουλευτού. Και είναι και η τρίτη φορά μάλιστα τώρα που διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος, τελικά τα κατάφερε. Έτσι. Και έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε ότι είναι και ο πρώτος καθολικός πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι η πρώτη φορά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον,
1: βέβαια. Το Εργατικό Κόμμα συνεχίζει την ενδιαφέρουσα παράδοση της αλληλεγγύης με το Συντηρητικό Κόμμα. Δεν είχε ποτέ το Εργατικό Κόμμα γυναίκα αρχηγό και κατ' επέκταση πρωθυπουργό. Σε αλληλεγγύη βέβαια με το Συντηρητικό. Τώρα να πούμε ότι έχει κάνει ήδη ενδιαφέρουσες εξαγγελίες για ένα πρόγραμμα, όπως λέγεται, μαντσεστερικού τύπου. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά θα υπάρχουν κάποια πλαίσια για κάποιες πολιτικές αποκέντρωσης και επαναβιομηχάνησης ορισμένων περιοχών όπου ουσιαστικά έχουν μείνει πίσω, κυρίως δηλαδή στην Βόρεια Αγγλία και σε άλλες περιοχές, σαν τη διαστολή δηλαδή με την Νότια Αγγλία που είναι πολύ πιο αναπτυγμένη, δηλαδή στα πέριξ του Λονδίνου και σε κάποιες άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τους Financial Times είχαμε αυτές τις αλλαγές και στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίες ήταν μεγάλες, που ερμηνεύθηκαν ως προσπάθεια του νέου Πρωθυπουργού να αποκτήσει πλήρη πολιτικό έλεγχο και να διαμορφώσει και τη δική του έτσι κυβερνητική ταυτότητα. Θα πούμε γενικά ότι έχει ένα πιο φιλολαϊκό προφίλ, είναι ουσιαστικά στα αριστερά του Εργατικού Κόμματος. Εγώ να σας πω, κύριε Τριάντη, μάλιστα είχα και την τύχη και τη χαρά να τον συναντήσω από κοντά και να συνομιλήσω μαζί του την Πέμπτη όταν επισκέφθηκε το Κάρντιφ, στο οποίο ζω. Είναι ένας πολύ φιλικός και ευγενικός και προσινής άνθρωπος. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, το διαφορετικό του προφίλ σε σχέση με τον προκάτοχό του. Πριν πάμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στα εσωτερικά, απλά να πω ότι στην εξωτερική πολιτική ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει τη χρήση βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις επιχειρήσεις τους απέναντι στο Ιράν. Και μάλιστα τις πρώτες κινήσεις που έκανε όταν ανέλαβε τη Δευτέρα ήταν να προσκαλέσει και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Μάντσεστερ, όπου το 2027 θα διεξαχθεί και η σύσκεψη των G20, δηλαδή των πιο ανεπτυγμένων, των 20 με πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά, ανακοίνωσε και κάποια μέτρα ανακούφισης των πολιτών. Γενικότερα, η χώρα αντιμετωπίζει πιέσεις από το υψηλό κόστος ζωής. Είναι και ένας από τους λόγους που είχε τη δημοσκοπική κατάρρευση και γι' αυτό και είχαμε και την εσωτερική αλλαγή.
0: Είπε συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Ράπη, είπε συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια κτλ. Γιατί μαστίζεται και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανέφερε συγκεκριμένα.
1: Απλά να πω ότι υπάρχει το υψηλό κόστος ζωής, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε αυξημένες αμυντικές δαπάνες, υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα και φυσικά υπάρχει και η συνεχιζόμενη δυσπιστία των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Έτσι λοιπόν η πρώτη του ομιλία είχε έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Υποσχέθηκε λοιπόν κάποια άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, περισσότερη στήριξη προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Και μάλιστα ενδιαφέρουσες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, καθώς και την εξάλληψη του φαινομένου των αστέγων. Είναι ένα πολύ θλιβερό φαινόμενο που το βλέπουμε σε πολλές πόλεις να ζουν άνθρωποι στις σκηνές. Είναι ένα πραγματικά πολύ θλιβερό φαινόμενο. Παράλληλα, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει και ένα δεκαετές σχέδιο, αναμένουμε δηλαδή, για την ανασυγκρότηση της χώρας. Υποστηρίζοντας λοιπόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται σταθερότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα νέο αίσθημα εθνικής ενότητας. Θα έλεγα, κύριε Τριάτη, το μέτρο που είδα από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορά την κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ενέργειας. Τώρα, αυτό θα έχει ισχύει από την 1η Οκτωβρίου και είναι μια κίνηση που αναμένεται να εξοικονομήσει 45 λίρες για κάθε νοικοκυριό. Και μάλιστα το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης θα ανέρχεται στα 850 εκατομμύρια λίρες. Μάλιστα, σε μια κίνηση κιόλας έχει ένα ενδιαφέρον τι απέρριψε για να εξοικονομήσει τα χρήματα, που κι αυτό βοήθησε λίγο στη δημοφιλία του, ειδικά μες στο κόμμα. Έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε την ακύρωση του σχεδίου για τη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας. Ήταν κάτι το οποίο το είχαν ανακοινώσει παλαιότερα και ήταν αρκετά αντιδημοφιλές. Να πούμε ότι θα τη διαστολή με εμάς που το έχουμε συνηθίσει και είναι δεδομένο ότι έχουμε όλη μια ταυτότητα στην Ελλάδα. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν ταυτότητες. Αυτό είναι κάτι που πάντα μου έκανε εντύπωση. Οπότε για να αποδείξει.
0: Αλλά τι έχει ο καθένας δηλαδή για να αποδείξει ότι είναι αυτός, ας πούμε.
1: Θα σας πω, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είτε δείχνει διαβατήριο, είτε και επειδή πολλοί δεν έχουν διαβατήριο, δείχνουν άδεια οδήγησης που είναι οι πλαστικοποιημένοι όμως, όπως οι πιο μοντέρνες που βλέπουμε στην Ελλάδα, όχι οι παλαιού τύπου. Και μάλιστα σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, και το έχω δει αυτό, δίνουν κάποιοι, και αυτό είναι φοβερό δηλαδή, άμα το σκεφτεί κανείς, πιστοποιητικό γεννήσεως. Δηλαδή ένα χαρτί το οποίο τη μέρα της γεννήσεως τους απλά ότι είναι το μοναδικό έγγραφο που έχουν κάποιοι ότι υπάρχουν. Δηλαδή. Για εμάς φαίνονται αδιανόητα, γιατί έχουμε συνηθίσει αυτό το σύστημα που έχουμε. Αλλά για μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το να μπουν ταυτότητες θεωρείται.
0: Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω. Προς τι αυτή η αντίδραση. Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Ναι. Παρεπτόντως το ίδιο ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε εκεί πέρα έχουν ταυτότητες με την έννοια που έχουμε εμείς. Ναι. Το ίδιο σύστημα έχουν και εκεί. Τι να σας πω, είναι ένα περίεργο διαφορετικό σύστημα, επειδή ακριβώς έχει διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος αντιδρά.
0: Θέλουν να το συγκυρίσουν.
1: Οι προσωπικές του ελευθερίες, εάν δημιουργηθεί αυτό το σύστημα. Είναι ένα από τα παράδοξα, θα έλεγα, ας πούμε, σε μια χώρα όπου, για παράδειγμα, θεωρείται αυτονόητο ότι όλα παρακολουθούνται με τις κάμερες και τα λοιπά, να μην υπάρχουν ταυτότητες.
0: Μα αυτό λέω, δηλαδή τη σημερινή εποχή που, πέρα την εποχή του αλγόριθμου και του AI και χίλιες κάμερες παντού, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Απλά να πω ότι κιόλας έχει πολύ σημασία επόμενο σημείο, κύριε Τριάντη, νομίζω αυτό θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τη διαστολή λοιπόν με το ζήτημα αυτό που είπαμε, να αρχίσει να σημειωθεί ότι δημιουργήθηκε θέση υφυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη στο αντίστοιχο Υπουργείο Ανάπτυξης της χώρας, εδώ πέρα λέγεται επιχειρηματικότητας και εμπορίου. Και μάλιστα το ανέλαβε ένας νέος άνθρωπος, 36 ετών, ο Κανίσκα Ναραγιάν, ο οποίος είναι βουλευτής εδώ στην Ουαλία. Δηλαδή βλέπετε το πραγματικά έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αντίθεση.
2: Το αντιφατικό του πράγματος, ναι.
1: Βέβαια. Ανακοινώθηκε και κάτι το οποίο εντάξει ίσως έχει και ένα ενδιαφέρον, ότι κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει ένα όριο στα χρήματα τα οποία θα κοστίζει το εισιτήριο μιας χρήσης για τα λεωφορεία από τον Ιανουάριο και μετά. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις περιφερειακές πόλεις, ναι. Δηλαδή να είναι μόνο 2 λίρες, γιατί στο Λονδίνο έτσι κι αλλιώς ήταν κάτω από τις 2 λίρες, που είναι 1,75 εκεί. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή κάποια τέτοια μέτρα, τα οποία είναι μια προσπάθεια αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.
2: Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αράπη. Δημοσκοπικά βρίσκεται σε άνοδο και ταχύτατα μάλιστα ο Φάραντς και το Reform UK. Υπάρχουν τελευταίες δημοσκοπήσεις που επιβεβαιώνουν αυτή την άνοδο?
1: Κοιτάξτε, τις τελευταίες ημέρες, και νομίζω λίγο αναμενόμενο είναι, πάντα μια αλλαγή φέρνει ένα θετικό κλίμα. Βλέπουμε μια άνοδο και του κυβερνώντος κόμματος, του εργατικού.
2: Λογικό, φυσιολογικό είναι.
1: Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος, όπου σε λίγες ημέρες, μέσα στον Αύγουστο, θα υπάρξει μια επαναληπτική εκλογή. Ο Φάραντς ουσιαστικά παραιτήθηκε, έτσι. Και θα υπάρξει επαναληπτική εκλογή για να ξαναεκλεγεί βουλευτή στην μονοεδρική περιφέρεια, γιατί όλες μονοεδρικές είναι εδώ, που εκλέγεται. Τι έγινε όμως? Επειδή όλα τα κόμματα αρνήθηκαν να κατεβάσουν υποψήφιο, γιατί το θεωρούσαν ουσιαστικά μια σαν πολιτική φάρσα κατά κάποιο τρόπο του ιδίου, και αρνούνται, έχουμε το εξής φοβερά παράδοξο, και δεν ξέρω αν θα αξίζει και οι ακροατές να το ψάξουν. Υπάρχει ένας υποψήφιος, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι ένας κωμικός, σαν φαρσέρ, ο οποίος κατεβαίνει εκεί με το όνομα Count Beanface, δηλαδή κόμις, ουσιαστικά ένας άνθρωπος που ντύνεται κατά κάποιο τρόπο σαν εξωγήινος, με έναν κάδο σκουπιδιών στο κεφάλι. Και κατεβαίνει στις εκλογές, και τώρα υπάρχει η περίπτωση όλοι οι ψηφοφόροι όλων των υπολείπων κομμάτων, αφού δεν κατεβαίνουν υποψήφια τα κόμματά τους, να ψηφίσουν αυτόν. Και αν συμβεί αυτό, να χάσει ο Φάραντς. Και δηλαδή, και μάλιστα έγινε συζήτηση και κομική εναντίον του Φάραντς, βέβαια, στο κοινοβούλιο, από αυτούς. Δηλαδή, εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα έχει μια τεράστια κατάρρευση και το κόμμα του Φάραντς, το οποίο ουσιαστικά είναι ξεκάθαρα ένα 100% αυτό που θα λέγαμε προσωποπαγές κόμμα. Και δηλαδή, δεν έχει καμία βάση, δεν έχει κάνει καμία ιστορία κτλ. Είναι ένα κόμμα το οποίο βασίζεται σε έναν άνθρωπο. Επομένως, αυτή η κίνησή του να παραιτηθεί, γιατί αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα, για το που πήγανε κάποιες πληρωμές 5 εκατομμυρίων. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, που πήγανε και πώς προέκυψαν αυτά τα 5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί αυτό, θα αλλάξει άρδιν το πολιτικό τοπίο.
2: Ωραία. Κύριε Αράπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία που νομίζω ήταν ενδιαφέροντα, και θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι των Tiger Lilies, των Βρετανών, που είναι σαρκαστές ως επί το πολύ, και θα τους δούμε και στη χώρα μας σε λίγο καιρό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας
2: ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αυτή είναι η Tiger Lilies, αξίζει τον κόπο να τους ακούσετε, είτε από το YouTube και τα λοιπά, ή θα έρθουν εδώ και να τους παρακολουθήσετε. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι αυτό λέγεται Λεμονάκι. Ναι, ναι.

0: Αυτή είναι η Tiger Lilies. Πάμε σε διαφημιστικό μικρό διάλειμμα και στα υπόλοιπα λεπτά που μας απομένουν έχουμε μια περιδιάβαση στην Ιταλία, όπου συμβαίνει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και ανησυχητικό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης. Για λίγα λεπτά ακόμα είναι μαζί σας. Και να πάμε πίσω στο 1943, όπου 200.000 διαδηλωτές στην Αθήνα εναντίον του Χίτλερ, γιατί είχε αποφασίσει ο Χίτλερ να δοθεί ολόκληρη η Μακεδονία στη Βουλγαρία. Στις διαδηλώσεις αυτές υπήρχαν 100 νεκροί. Επιστρέφοντας στα σημερινά, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί συζητούν για το κόμμα Σαμαρά χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί ο πρώην Πρωθυπουργός, δικαίωμά του βέβαια. Οι πληροφορίες λένε ότι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους, καταρτίζει ψηφοδέλτια, αλλά δεν ξέρω γιατί καθυστερεί. Ίσως επειδή αισθάνεται, νομίζει, εικάζει ότι έχει χρόνο, μιας και ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται ότι θα γίνουν εκλογές το 27. Προσωπικά δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων δεν το βλέπω γιατί. Γιατί υπάρχει βροχή από παροχές εκ μέρους της κυβερνήσεως και με αποκορύφωμα φυσικά τι, την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που φτάνουν στο ύψος του 1 δις, γιατί είναι και οι δύο αυτές περιπτώσεις, να πω, κοινωνικές ομάδες οι οποίες χυμάζονται, όπως χυμάζονται και τα φτωχότερα στρώματα, για να είμαστε ειλικρινείς, και η λεγόμενη μεσαία τάξη, που τάξη δεν είναι, είναι κοινωνική ομάδα, αυτός ο μεγάλος διαβρεμένος μεσαίος χώρος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Σαμαράς. Πάντως κάποιοι βουλευτές ήδη στη Νέα Δημοκρατία καλοβλέπουν και το κόμμα Σαμαρά και συγγνώμη, σχεδόν το λένε. Αν δει κανείς προσεκτικά την χθεσινή συνέντευξη, την να βρίσω το τσιγάρο, δεν αξίζει τον κόπο. Για αυτό που αξίζει τον κόπο είναι να το κόψεις, κύριε. Τέλος πάντων, αν δει κανείς τις δηλώσεις, νομίζω στα παραπολιτικά, του κυρίου Βλάχου της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνεις ότι πέρα από μερικές αυτονόητες τυποποιημένες εκφράσεις, αυτοδυναμία είναι δύσκολη, αλλά όμως θα δούμε, ήταν ανοιχτά όλα, ότι κάποιοι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός Νέας Δημοκρατίας χωρίς να το δηλώνουν. Και πάντως είναι βέβαιο ότι δεν θα ρίξει ο Σαμαράς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως έκανε με την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, για το μακεδονικό τότε. Λοιπόν, πάμε όμως μια βόλτα στην Ιταλία να δούμε τι συμβαίνει.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, συμβαίνει το εξής και είναι γεγονός που προκάλεσε σάλος στην Ιταλία. Κυκλοφόρησαν ηλεκτρονικά έντυπα μέσω των οποίων καλούνται οι Ιταλοί πολίτες να καταγγέλουν την παρουσία Ισραηλινών πολιτών και Ιταλών Εβραίων σε ξενοδοχεία και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, η διαδικτυακή αυτή φόρμα που αποσύρθηκε μετά τις έντονες και σφοδρές αντιδράσεις ανέφερε ότι στόχος της ήταν η καταγραφή περιπτώσεων σιωνιστικού τουρισμού, αγορών ακινήτων και γενικότερα σιωνιστικής νεοαποικιοκρατίας στην Ιταλία. Και ταυτόχρονα υποστήριζε πως τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα παραδίδονταν στο παγκόσμιο κίνημα Σούμουντ, το οποίο συμπαρίσταται στους Παλαιστίνιους, παραμένοντας προστατευμένα και εμπιστευτικά τα στοιχεία, ενώ ζητούσε από όσους συμπλήρωναν το έντυπο να αναφέρουν και την πηγή των πληροφοριών, ώστε να μπορούν να επαληθευτούν και να συντονιστούν πιθανές πρωτοβουλίες. Βέβαια, το κίνημα Σούμπουντ διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτή την διαδικτυακή φόρμα, ενώ οι αντιδράσεις ήταν σφοδρότατες και από τους Ιταλούς Εβραίους, αλλά και από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, την υπόθεση αυτή κατήγγειλε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα ο πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας του Μιλάνου, Walker McNagy, ο οποίος έκανε λόγο για επικίνδυνη αναβίωση σκοτεινών πρακτικών του παρελθόντος και αποσύρθηκε τελικά μετά από παρέμβαση του στρατηγού Πασκουάλε Αντζελοσάντο, εθνικού συντονιστή της Ιταλίας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Πάντως είναι μια θλιβερή περίπτωση που ελπίζω να μην αναφανεί και στη χώρα μας. Αυτά είχαμε να σας πούμε μέχρι σήμερα. Θα μείνετε εδώ να ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και μετά τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Ελπίζω να πάνε όλα καλά σήμερα το απόγευμα και να μην επαληθευτούν τα χειρότερα σενάρια για αυτόν τον επικίνδυνο, τον λίβα, τον καυτό με ανέμους μεγάλης εντάσεως, και να κυλήσουν όλα καλά. Εξάλλου από το βράδυ και μετά θα ηρεμήσουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο καλλιτέχνη και το τραγούδι του για την Κορσική, Πέτρου Γκουελφούτσι, Κόρσικα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και ενγέννη την ομάδα της, την ομάδα μας. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

γνωρίζαμε. Εύχομαι να περάσουν μια μαγική βραδιά σήμερα. Μέχρι το πρωί. Πολλά φιλαράκια μου λέγονται.

0: κενό. Δεν το περίμενα ποτέ πως θα αργώνε
1: η στιγμή
0: στο φανάρι μωρό μου, που θα στυνώσουν στο μανάρι ή δίπλα μου με κάποιον άλλον. Αλλά θεμάζε στο κάδισμά του να έχεις γίνει να καηδέ.

κι εγώ πλησιών του ταμείου. Στον άδειο παίζει Διονυσή, στα τραπουνό χαρτά τα νούμερα σβησμένα, τα φύλλα όμως μετρήσει.

Ο Γιώργος φίλο περιμένει. Με ένα νόημα μου λέει, η πειρά γερασμένη. Μαζί μας

Πυρκαγιά μωρό μου, πάμε για τα κορίτσια μας τώρα να σηκωθούμε λίγο όρθιοι. Έλα! Χέρια ψηλά, θέλω τη ρυθμό. Πάμε λίγο, Αγγέλη μου.

0: Α94,7.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Α 94,7.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
6: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
7: 46ο River Party, η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party, δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα toast?
3: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: gonna stop.
1: No, like, I actually gotta stop.
0: Stop! He's gonna know it's about him.
1: Man, I don't really care.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
9: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
10: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
11: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
10: Dreamteam.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Wait, hold up, stop.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Αλφα 94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
6: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Από τι έφυγε?
9: Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
11: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
12: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
15: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς,
0: στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη
1: 22 Ιουλίου.
0: Έτσι, 22 Ιουλίου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό και στη Μαρκέλα.
0: Έτσι.
1: Και στο Μαρκέλο. Και στο Μάρκελο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Να πούμε καλώς ήρθατε. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε οι διακοπές τώρα στα μέρη μας. Να πούμε διάφορα. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Με πόλεμο θα έλεγα. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε εδώ. Καφεδάκι εδώ η Εύη. Να ανοίξει το μάτι περισσότερο.
1: Απαραίτητο και αυτό, έτσι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να βάλουμε και ντουζ εδώ πέρα αργότερα. Να κάνουμε και ντουζ μες στο καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν απαραίτητο.
0: Ναι, κρύο ντουζ.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ να δεχτώ και ένα ψυγείο από αυτά τα αυτόματα που βγάζουν πάγο.
0: Έτσι.
1: Εκεί και να κάθομαι από κάτω.
0: Ψυγείο έχουμε, αλλά όχι. Δεν έχουμε ψυγείο πάγο εδώ. Έχουμε ψυγείο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ποιος κάνει το πιο τολμηρό σεξ.
1: Α,
0: νέα.
1: Μισό λεπτάκι να χαλαρώσω, για πες.
0: Έτσι, γιατί?
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, μάλλον λέει θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας ποια γενιά απολαμβάνει σήμερα το πιο τολμηρό σεξ και περιπετειώδες. Χωρίς μάλιστα να παίρνει και φροφυλάξη, όπως λέει εδώ η έρευνα. Λοιπόν, λένε λέει κάποιοι, τέλος πάντων, ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα με την ηλικία και έτσι ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το σεξ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Από εκεί να δεις τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάποια νούμερα. Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 6.000 χρήστες μιας εφαρμογής στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόσφατη και αποτέλεσε ένα μέρος εκστρατείας υπέρ της σεξουαλικότητας σε ηλικίες διάφορες, αλλά κυρίως λίγο μεγαλύτερες. Περίμενε, γιατί εδώ δεν ανοίγει. Παθαίνω αυτό που παθαίνεις κι εσύ. Διαβάζω εδώ. Προσπαθώ δηλαδή. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε ηλικίες από το 50 και πάνω, είχαν κατά μέσο όρο 3 στα

0: περισσότερο το τολμηρό και περιπετειώδε σεξ. Έτσι. Αυτή είναι η γενιά. Λοιπόν, χωρίς μάλιστα να διστάσουν, να ριψοκινδυνεύσουν, να κάνουν και χωρίς προφυλάξεις.
1: Τι λες, βρε παιδί.
0: Κοίταξε να δεις, όσο φεύγεις από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, να της βγει μια ώρα ευχύτερα, ας πούμε. Οπότε δεν βάζεις και προφυλακτικός. Λέει τι να πάθω, ή από το ένα θα πάω ή από το άλλο. Άμα είναι να πάω από αυτό, ας πάω.
1: Κοίτα, αυτό δεν είναι λογική.
0: Μας έβγαλε
1: βέβαια
0: λίγο την πίστη το site, αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάσαμε.
1: Αυτό δεν είναι λογική. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει εδώ η έρευνα. Πάνω από 6.000 άτομα η έρευνα. Δεν είναι και λίγο το ποσοστό. Είναι μεγαλούτσικο.
1: Όχι μεγαλούτσικο, μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Άφωνη σε βρίσκω.
1: Εντελώς.
0: Βρίσκω λίον.
1: Εντελώς.

0: Λοιπόν, 22.
1: 22,
0: Ιουλίου 22. Σήμερα, είδες.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα σχεδόν για να τελειώσει και ο Ιούλιος δηλαδή.
1: Άλλες εποχές, τέτοια μέρα, στο νησί. Καθένας με τα κολλήματά του.
0: Εντάξει, σκέφτεσαι πολύ μακριά.
1: Όχι,
0: πολύ πίσω
1: μου,
0: εσύ.
1: Είναι η γιαγιά Μαρκέλα. Είναι η προστάτητα του νησιού, της Χίου.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό και είχε πάντα, ωραία, ξεκινούσε βραδινή πεζοπορία για να προσκυνητώ για τη χάρη της.
0: Να πεις, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ήρθε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram για επικοινωνία. Να μιλήσουμε, να τα πούμε από εκεί μέσα. Μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πάλι.
1: Αλφα 94,7.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-68-92.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
0: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα 94,7.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έχουμε περάσει το μισό του καλοκαιριού βέβαια, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σίγουρα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Εντάξει, τώρα άμα δεν είμαστε και καρδιά καλοκαιριού τον Ιούλιο, πότε θα είμαστε.
0: Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Παρέα και σήμερα εδώ.
1: Να ευχηθούμε ξανά στη Μαγδαληνή και στη Μαρκέλα, βεβαίως, και στη Μαρκέλο.
0: Και έχουμε σαν σήμερα,
1: βεβαίως, αλλά να δούμε λίγο και την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Παγκόσμια ημέρα κεφάλου. Για τα πρακτικά, καταλαβαίνετε. Και ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα για σήμερα 22 Ιουλίου. Το 1927 ιδρύεται η Ρώμα από τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών ομάδων Άλμπα, Προ-Ρώμα και Φορτιτούντο κατά απέτηση του δικτάτορα Μουσολίνη. 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι δύο νέοι οργανισμοί που συστήνονται και το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987, πρωτοφανής καύσωνας, θερμοκρασία υψηλή, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουνίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: 1300 το χαμασίσει αυτό,
1: η επίσημη εκτίμηση των νεκρών.
0: Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, χαμός. Πολύ ζέστη τότε.
1: Και φαντάζομαι ότι τότε ήταν και πιο περιορισμένη η χρήση των κλιματιστικών, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν το ίδιο με τώρα. Πιστεύω πάντως ότι και να υπήρχαν κλιματιστικά θα έπεφτε το σύστημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Αυτά λοιπόν. Τα υπέροχα.

0: Λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτότυπη ιδέα που μας έρχεται από το Παρίσι, όπου το σινεμά τώρα, λέει, θα προβάλλεται, θα το βλέπεις μάλλον από βάρκες.
0: Τι θα το βλέπεις?
1: Από βάρκες.
0: Αν δεν μπορώ να το βλέπω, ας πούμε, μόνος μου με μια καρέκλα.
1: Βέβαια,
0: όπως συνήθως.
1: Δημό, σου λέει τώρα.
0: Ή στο αυτοκίνητο, έστω. Drive-in.
1: Ότι... τις ξέρεις τις τεχνητές παραλίες που υπάρχουν στις όχθες Σικουάνα κάθε καλοκαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εκεί είμαι κάθε καλοκαίρι.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω.
0: Σικουάνα.
1: Λοιπόν.
0: Μια φορά έχω περάσει από εκεί και με το ζόρι, ας πούμε, διέκρινα ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Αναρωτιέμαι κιόλας ποιος βουτάει.
1: Τώρα σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα σημεία που έχουν φτιαχτεί έτσι πλάς, θα στείνονται και ξαπλώστρες όπου θα μπορείς να παρακολουθείς μία προβολή όπου θα είναι στημένη στην απέναντι όχθη, εντός του νερού, τι να σου πω, αλλά και από πλωτά σκάφη. Σινεμά στο νερό. Δεν είναι κακό. Πρωτότυπη ιδέα. Εμείς θα μπορούσαμε.
0: Okay. Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε.
0: Μαζί
1: άνετα.
0: Με τα κουνούπια, άνετα.
1: Έλα μωρέ με τα κουνούπια, αμέσως να φέρεις την καταστροφή. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι τα κουνούπια, μακριά από μας.
0: Τα κουνούπια είναι φίλοι μας.
1: Όχι.
0: Πήγα να δώσω αίμα,
1: ναι,
0: και μου είπαν δεν γίνεται, γιατί μένετε σε περιοχή που είναι αποκλεισμένη λόγω των κουνουπιών. Πώς το είπαμε αυτό?
1: Με τον ιό του Δυτικού
0: Νείου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν είναι αίμα, άφησα να δώσω
1: στο
0: αίμα.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι. Αλλά
1: και τώρα
0: δεν γίνεται.
1: Έχουμε ήδη κρούσματα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Καλά λέω, εντάξει, οκ, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν μπορούμε να σας πιούμε εμείς το αίμα, σας το έχουμε πιει άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, πιο βρωμιάριδες.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δετάρτη. Είναι 22 Ιουλίου. Αν έτσι έχετε, ίσως να είστε λίγο μαλωμένοι με το ημερολόγιο.
2: Μπορεί να έχετε χάσει λίγο το χρόνο, ναι, σωστό.
1: Έτσι, και το χρώμα σας επίσης, με αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram, να μιλήσουμε. Να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους θα έλεγα, που ανταποκρίθηκαν σε κάτι που έχω βάλει στον τοίχο. Το οποίο το βρήκα και εγώ βέβαια από αλλού.
2: Τι έβαλε στον τοίχο?
1: Εγώ το βρήκα από τον Άκη, από τον Άκη Εβενη.
2: Αυτό, ναι, αλλά και τι το έβαλε.
1: Είναι ένα κείμενο τέλος πάντων που λέει ότι αν είμαστε πραγματικοί φίλοι θα... Είναι κάτι σαν πείραμα, θα πρέπει να μου απαντήσεις αυτά.
2: Αχ, τα βαριέμαι.
1: Ναι, το θέμα είναι εσύ τα βαριέσαι. Αλλά έχει μια ουσία. Αν το διαβάζει ο άλλος αυτό που γράφει.
2: Καταλαβαίνεις, είναι λίγο. Να σου πω κάτι, επειδή μπορεί αυτό το πράγμα να το δω ανερτημένο πολλαπλές φορές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βαριέμαι τόσο πολύ να μπω στη διαδικασία της αλυσίδας. Καλά, και δεν έχω και χειρότερο από το να μου στείλεις μήνυμα αλυσίδα. Τι που πρόθυσε, το κάνει τώρα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι όλα τα κείμενα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
11: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Τετάρτη σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Αμέ.
0: Έτσι, όσο περνάνε οι μέρες, είναι μέρες διακοπών. Το νιώθουμε, το βλέπουμε γύρω μας. Έτσι, αυξάνεται και ο τουρισμός, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ναι. Αρχίζουν και έρχονται κάτι ξένοι. Έτσι, λες μακριά, ας πούμε, ξέρεις. Εγώ στην περιοχή μου έχω στον Πάρη καμιά δύο καφετέρειες.
1: Τι εννοείς έχεις
0: που έρχονται, είναι στάσεις ξένων, ας πούμε, πώς να το πω. Έρχονται ξένοι, έρχονται Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Οπότε όταν περνάς από εκεί φοράς μάσκα.
0: Δεν πηγαίνω, τέλος. Πώς περνάω, πηγαίνω σε κάτι πιο δικό μας, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, την έχεις τη...
1: Το έχεις,
0: λες, μια σε σκύλες δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
1: Να σου πω κάτι, και εγώ για το άλλο χωριό της οικογένειας εκεί στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Ανησυχώ πολύ, γιατί
0: μην
1: ξέρω ότι είναι στάση για ιστιοπλοϊκά και γιότ.
0: Στάση είπες.
1: Σταθμός.
0: Για αύριο είναι αυτό.
1: Μην τα μπερδεύουμε, σε παρακαλώ.
0: Προς στιγμή, συγγνώμη.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, θυμάμαι στάνταρ κάθε καλοκαίρι να πιάνουν ιστιοπλοϊκά γιότ και σκάφη είτε για ανεφοδιασμό, είτε για να κατέβουν για φαγητό κλπ. Οπότε πάντα το σκέφτεσαι λίγο.
0: Έτσι. Είναι όμως μια λύση το κότερο. Έτσι, το ιστιοπλοϊκό.
1: Έχω και κότερο, δηλαδή, πάμε μια βόλτα.
0: Το ιστιοπλοϊκό είναι μια λύση αυτόν τον καιρό. Μπαίνεις μέσα με τους δικούς σου και φεύγεις. Ειδικά οι ξένοι το κάνουν πολύ συχνά. Και αλωνίζουν και το Αιγαίο, έτσι, και το Ιόνιο. Λοιπόν, ο Τομ Χάνκς,
1: ναι,
0: είναι εδώ και μέρες στην Ελλάδα. Κάνει διακοπές εκεί στην Αντίπαρο. Hello.
1: Hello.
0: Ήταν και στη Σύφνο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Κατάλαβα.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Είναι 60 κάτι χρονών. Έτσι, έχει καμιά δεκαετία ακόμα να μας βοηθάει, πιστεύω. Έτσι, ουσιαστικά. Λοιπόν, θα στα πω αργότερα.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε μία παράξενη είδηση η οποία αφορά τον Elon Musk και την Tesla. Είχε πει, ρε παιδί μου, στο Twitter ο Elon Musk σε κάποια φάση ότι θα λανσάρει η Tesla Shorts.
0: Ναι.
1: Και όλοι θεωρήσαν ότι ήταν κάποια τρολιά, ένα χιούμορ, κάτι τέτοιο. Ήταν όμως αλήθεια.
0: Θα βγάλει shorts.
1: Έβγαλε shorts.
0: Να βγάλουμε, να πάρουμε.
1: Στην ιστοσελίδα. Ναι, καλά, σιγά που θα προλάβεις.
0: Τι, ένα είναι?
1: Όχι, παιδί μου, εξαντλήθηκαν. Έχει μείνει μόνο το extra large. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν κι άλλα. Είναι κόκκινα τα περισσότερα σατέν με χρυσά γράμματα που γράφουν πάνω sexy, μόνο που αντί για E έχει το νούμερο 3, και είναι τα 4 μοντέλα της Tesla στην ουσία. Η τιμή τώρα για ένα short 69,420 δολάρια.
0: Εντάξει, μου λέει, δεν είναι ακριβό, μην νομίζεις.
1: Κοίτα, για να έχει μείνει μόνο extra large, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αλλά θα σου το πω, όπου και να ψάξεις σε μαγαζιά τα οποία έχουν μια μέτρια μάρκα για shorts, σου λέω τώρα, το είδα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, έπαιζαν τα shorts σε μια τιμή 30 με 60 ευρώ. Ευρώ όμως.
1: Το σορτσάκι.
0: Το σορτσάκι.
1: Έχω καιρό να πάω για ψώνια.
0: Μάλλον.
1: Άλλο τόσο
0: μάλλον,
1: να βάλω shorts.
0: Καταλαβες. Άστο λοιπόν καλύτερα. Λέω πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά πού ζουν. Αρχική τιμή σου λέει, έκπτωση τόσο. Τώρα είναι εκπτώσεις και καλά. Έτσι, το σορτσάκι δηλαδή θα μπορούσε να το βρεις και 20 ευρώ τώρα. Αλλά ευρώ όμως πάλι σου λέω, γιατί εσύ μιλάς για 69 δολάρια.
1: Ναι.
0: Κάτω δολάρια να δεις. Ή ευρώ, κάτω ευρώ να δεις. Το αντίθετο, κάτω να δεις.
1: Ναι, κάπου εκεί πάει.
0: Κάπου εκεί πάει. Δεν είναι τίποτα ακριβό. Άμα είναι Elon Musk, τσάμπα είναι, θα σου λέγα. Άμα έχει τη φίρμα επάνω. Εγώ έμαθα ότι η Τέσλα ανοίγει εργοστάσιο στην Ελλάδα και ζητάει υπαλλήλους. Το διάβασες αυτό?
1: Ναι, πολιτές στην ουσία.
0: Α, ως είναι ότι να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ανοίγει γι' αυτό.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Να μας κουνάτε το μαντίλι. Εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, το υπόλοιπο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Από εκεί μέσα επικοινωνούμε.
0: Από εκεί μέσα. Και τώρα στις διακοπές του καλοκαιριού, εννοείται βέβαια.
1: Αμέ, κάνουμε βουτιά στα social media.
0: Έτσι. Κάντε καμία βουτιά για μας, τουλάχιστον αυτές τις ώρες.
1: Να μας δροσίσετε τουλάχιστον τις ώρες που είμαστε εμείς στο στούντιο. Να μας στείλετε τις φωτογραφίες σας, έτσι από παραλία, θαλασσίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Αλφα 94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Εδώ, εδώ.
0: Καλωσορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Και καλά να είστε εκεί στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα στην Αυστραλία και μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Μία ο Γιώργος, μία ο Δημήτρης. Είναι αρκετοί που μας μιλάνε και επικοινωνούν και από Αυστραλία.
1: Και κορίτσια έχουμε στην παρέα.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης, πες κανένα κορίτσι, τι κορίτσι έχουμε στην παρέα και δεν το ξέρω εγώ.
1: Καλέ, το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: αμέσως εσύ.
0: Έμα.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Έμα. Λοιπόν,
1: η ζωή.
0: Δεν την ξέρω, ποια είναι η ζωή, δεν την ξέρω.
1: Δάφνη λοιπόν, Ζωέλα βασικά.
0: Δεν ξέρω καν. Λοιπόν, Πάμε σε μουσική. Τι έχω πάθει, τίποτα. Είμαι σε διακοπές εγώ ήδη.
1: Α, είσαι σε διακοπές.
0: Έτσι, έτσι το μυαλό μου είναι σε διακοπές. Το πήρες με το μαγαζάκι. Ου, καλά είσαι τώρα. Με τις ζέστες, ξέρεις. Και το μυαλό μου είναι αλλού. Και λειψό, πώς το λέει.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε εδώ για λίγο ακόμα παρέα μαζί και σήμερα.

0: σύνοδος κυριών, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι είναι το επαγγελμά της. Mm-hmm. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις.
1: Και να μην ξέρω, μπορώ να φανταστώ.
0: Χρήματα, τέλος πάντων. Και... τι θέλει δίπλα της, έτσι ωραία, στολισμένη και δεν ξέρω και εγώ τι, την περιφέρει και στο τέλος κάνουν και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι αποκάλυψε λοιπόν μία σύνοδος κυριών? 5 πράγματα που τις λένε πιο συχνά οι άντρες, διαβάζω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και από η ίδια λέει. Λοιπόν, πάμε, πρώτη πρόταση. Πρώτο θέμα. Θα προτιμούσα να είμαι με τη γυναίκα μου αυτή την ώρα. Είναι το πρώτο που της λέει.
1: Μήπως το λέει και καλά.
0: Σίγουρα οι περισσότεροι άντρες δεν θέλουν να πετάξουν ένα σωρό λεφτά σε μια σύνοδο κυριών, αλλά ούτε θέλουν να κάνουν σχέση που πιθανόν να έχει άσχημα αποτελέσματα για το γάμο τους. Ωστόσο οι άντρες έχουν ανάγκες και όταν αυτές οι ανάγκες δεν εκπληρώνονται για οποιοδήποτε τρόπο από τη γυναίκα, είναι αναγκασμένοι να πάνε σε άλλες λύσεις, λέει. Αγαπούν τις γυναίκες τους πραγματικά και είναι κάτι που το αναφέρουν συνεχώς όταν έρχονται εδώ. Ωστόσο έχουν βαρεθεί τη μοναξιά τους, την ερωτική, και γι' αυτό βρίσκονται μαζί της. Μαζί με την σύνοδο κυριών. Καταλάβατε δηλαδή πόσο λίγες είστε μερικές φορές. Εσείς οι παντρεμένες τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Τι να σου κάνω, αφού αυτό είναι, το λέει εδώ σύνοδος των κυριών. Να σου πω εγώ. Λοιπόν, δίνει περισσότερη προσοχή στα παιδιά ή στα σκυλιά, της λένε η γυναίκα μου. Δεύτερο παράπονο. Στα σκυλιά κιόλας. Πάνε τα παιδιά, τα σκυλιά, ο σύζυγος μετά. Λοιπόν, μπορεί να δίνουν σημασία στα παιδιά γιατί είναι απαιτητικά και έτσι πρέπει, αλλά στα σκυλιά δίνουν γιατί είναι απλά χαριτωμένα, λέει. Οι περισσότερες γυναίκες ενοχλούνται μόλις ο σύζυγός τους επιστρέφει από τη δουλειά και λόγω των υποχρεώσεών τους δεν τους δίνουν καμία σημασία. Έτσι αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί τους αποφεύγουν και καταλήγουν να πληρώνουν χρήματα σε γυναίκες σαν εμένα. Χάλι τελείως. Λοιπόν, νιώθω σαν μια κινούμενη πιστωτική κάρτα, λέει ο σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Πίστεψε με.
1: Γι' αυτό πήγε στη συνοδό.
0: Πίστεψε
1: για
0: με.
1: Να μην πληρώσει.
0: Όχι, πληρώνει, αλλά κάνει αυτό που θέλει. Γιατί να πληρώνεις και να μην έχεις και αυτό που θέλεις. Όπα, δηλαδή. Μερικές φορές λέω τι ωραία θα ήταν να μην αναγκάζομαι να δουλεύω και να έχω έναν άντρα να μου λέει δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα, εγώ θα σε φροντίζω. Αυτό λέγεται γάμος και δεν ήμουν τόσο χαζή ή έξυπνη για να το δοκιμάσω. Ωστόσο, έχω να πω ότι δεν ζηλεύω τις γυναίκες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την πιστωτική κάρτα των σύζυγων τους, καθώς ακούω την άποψή τους γι' αυτό. Mm-hmm. Λέει. Σε κανέναν άντρα δεν του αρέσει η σύζυγός του να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά σε διάφορα πράγματα και ο ίδιος να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, κάνεις γάμο για να παίρνεις πράγματα σε αντάλλαγμα.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μου είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Άλλη μία ατάκα που λένε οι σύζυγοι. Εδώ υπάρχουν ανάγκες. Εδώ υπάρχουν αυτό που υπάρχει εξ αρχής όταν γνωρίζεις κάποια. Δεν το κόβεις, γιατί άμα το κόβεις, στο κόβει κι άλλους μετά. Λοιπόν, πάει, πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Και το τελευταίο που διαβάζω είναι η φράση «Είμαι εγωιστής». Οι άντρες, λέει, είναι αρκετά εγωιστές. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς που συναντάω έχουν τέλειους γάμους, ωστόσο τους αρέσει η ποικιλία όσον αφορά το σεξ. Όταν τους ρωτάω πώς θα αισθανόταν αν η γυναίκα τους πήγαινε με κάποιον άλλον, η απάντηση που παίρνω είναι «Δεν θα το έκανα ποτέ». Και εκτός αυτού είναι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ είμαι άντρας και δεν δένομαι συναισθηματικά.
1: Τώρα πες.
0: Πάντως έχω δει εγώ παντρεμένους,
1: ναι,
0: που το κάνουν με άλλες χωρίς να το ξέρει ο γάμος τους και δένονται και συναισθηματικά. Δηλαδή τα μηνύματα κατά καιρούς είναι πες μου ένα ναι και εγώ τη χωρίζω την άλλη, ναι, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε τέτοια φάση. Απλά η άλλη δεν λέει ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρει ότι μετά θα υποστεί τα ίδια.
0: Ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Νομίζω να σας έφτιαξα τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά τα τρέχοντα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την χώρα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι κάθε μέρα έχουμε. Για εσάς τους καινούργιους, λέω, που μας ακούτε αυτές τις μέρες, ότι έχουμε.
1: Ό,τι παθαίνουμε,
0: να ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν. Όχι, εμείς έχουμε τα δικά μας χούγια εδώ. Σας αφήνουμε προς το παρόν, κάντε καμιά βουτιά, περάστε όσο γίνεται καλύτερα, ευχόμαστε να περάσετε καλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ θα είμαστε αύριο στην ώρα μας, στο πόστο μας, Πεμπτιάτικο, έτσι να σας δώσουμε τα φώτα μας για το σεξ.
1: Έτσι, να σας φωτίσουμε, βρε παιδί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολλά φιλιά.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Ποιο είναι αυτό το μωρό?
4: Καλέ

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς

0: άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα. Yeah.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού. Ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι

0: τελείωσε. Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
8: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
9: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, οτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: dreamteam.org.gr.
5: 48 River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 48 River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party, η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party, δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

us to work. But wanting takes two.

0: They say when one is made, there's always two. More than one way, love can grow.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: You know, everybody's talking about how different I am. I guess they can notice the change.

one.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.